0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι, βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα! Βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα!
2: Ένα,
1: Βετούζα!
2: Και τρία,
1: Βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτώματα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτώματα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Θέλουμε και μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Ναι.
9: Κύριε. Μία λέξη.
10: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στηνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στηνάξω.
10: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στηνάξω.
0: Και εγώ θα τον
10: αρπάξω. Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, να τον τυνάξω. Στην πάρω και στηνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: που σε ξέρω.
0: Και εσείς μαζί.
10: Εσένα
8: που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκουκα, κρουμίδια και άλλο λάχανο, Μιχάλη.
10: Παμπή,
12: καρπούζια.
9: Μία λέξη. Πάρω και στηνάξω.
10: Θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στηνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και
10: εσείς μαζί.
8: Ναι,
10: εσένα.
8: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Ως του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακόμα 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκουκα, Βασίλη.
10: Για όλους τους αρχαλόνια, Ρωμάνο.
4: Γιώργο μου.
10: Γελά.
4: Του κάνει.
12: Γελάδα.

0: Μπαμπά! Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παραφέρει, ναι, Μιχάλη.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια.
4: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Πάρ τον.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Μπάμπη να τον πάρει. Να τον πάρει ο Μπάμπης. Μπάμπη να τον πάρει. Φυσικά. Να τον πάρει Μπάμπη.
4: Φυσικά.
3: Βέβαια.
1: Μπάμπη τον πήρε. Πάρ τον καγκυλάρια.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Στέφανε τον πήρε.
5: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε.
1: Μαλαμάς.
4: Δεν καταλαβαίνω.
5: Παρακαλώ. Είναι υποχρεωτικό.
4: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
5: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
4: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Τάκι Παλάκα, πάρ' το.
4: Εμείς οι δυο.
5: Ε, βέβαια.
1: Πάρ' το Παλάκα.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέχεις.
5: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
1: Δάλακωνης.
4: Πότε.
5: Τώρα.
1: Δάλακωνης.
4: Πού. Εδώ.
1: Θωμάς το Γιάννη.
4: Εδώ.
1: Ε, Γρηγόρη.
4: Εσύ από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Γρηγόρη.
5: Κύριε Τραμπάκουλα. Αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Ναι, Λομπάρτο. Ναι, Χρυσό μου. Ναι, Λομπαρτούλη μου. Ναι, αγόρι μου. Ναι.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
1: Σακίτο.
4: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
5: Ειδικά η κύρια.
4: Ειδικά.
5: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Πρωτοκλασάτη, φιλαράκι. Πρωτοκλασάτη.
4: Για να βλέπει καλά. Άρε, πουτανιέρα.
5: Τι πουτα.
1: Για σου μάγκε. Για αυτό
4: κατάλαβα που κοιμήθηκα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ του Όδαγο.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ. Προσέξτε πώς μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάλ
5: συνέχεια.
1: Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα.
5: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Θύμιο, πάρτον. Θύμιο, πάρτον.
5: Πάρτε τον.
1: Πάρτον.
5: Με τα γερμανικά σας.
1: Άιστο καλό.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Αλεξούδη τον πήρε.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουμε το καλό ρώτημα. Δεν σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
1: Α, μπράβο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, Γιώργο. Όχι, παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Γιάννη τον παίρνει. Όχι,
4: εσύ τον παίρνει.
1: Πάρτο.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
1: Αλέκο τον παίρνει, Αλέκο.
4: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
5: Εγώ όχι.
1: Μαλαμά τον παίρνει. Έμαλα μα τον παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Όχι,
4: για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
1: Κρίτσα τσατσάλατον.
5: Εγώ συνήθως τον δίνω.
4: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Αν πώς θα κάτσει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
4: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Ναι, έτσι είναι.
4: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Αντώνιο, Πούρα, τον πήρε. Πούρα, τον πήρε.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως.
5: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
4: Ναι.
5: Και εγώ τον παίρνω.
1: Και αυτός τον παίρνει, Αντώνη Μπούρα. Άμα τον καλέσουμε.
4: Του παίρνει. Ναι,
5: ναι. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα, ρε. Ολέ. Φιλάκια. Αντρέα,
4: το με στρελάνε τούτο, ρε. Ωραία, και τι. Τον παίρνει και τον.
5: Αυτή είναι η δουλειά.
4: Ωραία δουλειά κάνει.
1: Πού τον βρήκε.
5: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση τον παίρνει τους. Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε!
1: Βουγκάς καγκελάριε!
4: Λιμουρού! Παναγία μου! Τα κακό να βρήκε τέτοια λάμε, τέτοια λάμε.
1: Αποστόλη βουγκάει! Ναι, ναι.
4: Εσύ τον παίρνεις το, ναι.
1: Χαμπάρτε με τίποτα.
4: Γεια σου, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Πού ρε.
5: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνεσαι, ρε.
1: Τι έγινε.
5: Το ομολόγω.
4: Γιατί, στην αρχή δεν σ' άρεσε.
5: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
4: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός πλέον.
5: Τρακ.
4: Ναι.
1: Τώρα πάμε τρουκ.
4: Τώρα τρουκ. Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
5: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Ναι. Να μείνω χωρίς δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
5: Καθ' συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
4: Δεν μου λένε πράγμα, το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
5: Πώς.
4: Του παραδέχεις.
5: Ακριβώς.
4: Η μάνα το ξέρει.
1: Σάκης Μπόρος!
4: Πρέπει να έχουμε η μάνα στο ξέρω κι εσύ!
1: Σάκης Μπόρος!
4: Του ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πιτάς και την πέτσα!
1: Χαρούλα, καλημέρα ρε, τι γίνεσαι! Μπράβο!
4: Λέω η μάνα στο ξέρω, του πας το γράμμα και του φέρνεις και του βουλουκέ!
1: Ταχυδρόμος! Αντώνη Μπούρα, ταχυδρόμος!
5: Ποιανού γράμμα, κύριε!
1: Το Αποστόλη.
4: Δεν μας τρελάνε. Ρε εσύ, το η μάνα στο ξέρεις εσύ ότι το πνίγεις.
1: Γεια σου μεγάλε Παλάσκα. Τι Παλάσκας.
5: Ποιο πνίγω.
4: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με πάνω στο ξέρω.
2: Ε, ασφαλώς κύριε Τραμπάκουλα.
4: Σοβαρά.
2: Ε, βέβαια.
1: Παλάκας.
2: Εσείς είστε ήδη κερδισμένος.
1: Πού είσαι, Παλάκας.
2: Είστε ήδη κερδισμένος.
4: Ήδη.
2: Ναι. Ήδη.
4: Ήδη.
1: Ναι.
4: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή. Ήδη.
1: Άρχιμήδη.
4: Σας παρακαλώ. Έφυγε από το πτωπί σου.
1: Αμαρτωλέ. Παπαθανασούλα, σώσε μας.
4: Πάμε και είναι. Τι είδε, ήδη. Έλα πιάσε μα.
5: Τα όνομα.
4: Την γλίτσα.
1: Την γλίτσα τούρκα. Τον δωράκο αυτό τι φρούτο είναι. Καινούριο.
5: Αυτό σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκη.
4: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ μπροστά.
5: Δεν το είπα έτσι όπως είναι. Τι εννοείς
1: εσύ. Μάκη έχει κατά.
4: Αυτό που σου λέω.
1: Και το λέω μέσα.
5: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι επανίκουστα.
4: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
1: Δεν τον δωρεί αυτό το μάσι. Δεν τον δωρεί αυτό το μάσι.
5: Αυτά που λέτε είναι επανίκουστα.
4: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
5: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Δεν τον δωρεί αυτό το μάσι.
4: Και βλέπουμε και αυτές κάναν νοήματα.
5: Νοήματα.
4: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω.
1: Το Θουτουρίνι κουλέτα. Ναι.
4: Με τα κάναν έτσι.
1: Του Μπάμπη.
4: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο. Δεν έκανε έτσι,
1: και το λαλακόνι.
4: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
1: Και το
4: χειρονομείτε, εγώ
1: χειρονομείτε. Και τα παπούτσια μέσα, Βαγγελί.
5: Εσείς χειρονομείτε.
4: Ποιος κάνας ένα κατάπια που κάνω.
1: Και τον Αντώνη Μπούρα. Α, μόλις είδα τον Αντώνη Μπούρα.
4: Ολόρθες. Τουρλώσα τα κολαράκια, έτσι.
1: Ωρε φίλε. Μόλις είδα τον Μπούρα.
4: Και κάνα νοήματα από πίσω.
1: Και τον Νικήτα.
4: Καλαν έτσι.
5: Τι κάνανε κύριε Τραμπάκουλα εκεί.
4: Και περιμένανε.
1: Περιμένανε.
4: Επαφή.
1: Του Πασφαλιάρη.
5: Του
1: Παναγιώτη του Μυριντίτη.
4: Να και αυτοί εδώ που ζήκαμε εκεί.
5: Μα είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκουλα.
4: Το Σάκη Μπόρο. Μα
5: τι σας κάνει κυρία.
4: Το χέρι του απλάψει το χέρι.
1: Το Μαστακούνα.
4: Του κάνει έτσι.
1: Του κάνει έτσι η Μαστακούνα.
4: Δίθε βαρά τα χειροκροτήματα.
1: Βλέπεις όσο κάνει Στέφανε.
5: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό όπως λέω. Είναι
5: δυνατόν με εσάς.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένανε, θα πεις στο beach volley badminton.
1: Έλα Αποστόλη, έλα γιγά.
4: Και χόκια επί χόρτου.
1: Είχα σου λάμπρο από τον τύρι θα πω.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες. Μιτζίθρις.
1: Και ο Θεοδόσης μέσα.
4: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι βαριά.
1: Το πρωί αγρότης και το βράδυ εσπότης.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό
5: που θα πει η κυρία είναι βαριά. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει.
5: Ναι.
4: Να σε
1: ρίξει
4: ένα τάκι
1: βογκό. Ρίξε. Ρίξε.
4: Θα αρχίσει να ουνιάς και να λες τάκι βογκό.
1: Μπράβο Αχιλέα.
5: Τάκι βογκό.
1: Σας παρακαλώ κύριε
5: Τραμπάκουλα.
1: Μα μου χαλά το σώ. Μα μου χαλά το σώ.
5: Τι είπες. Μα μου χαλά το σώ.
4: Σιγαμώ το σώ και το σώ είμαστε.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ
5: δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
4: Επάρκε τα παπάρια να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
1: Παπαρά παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
3: Την παλαντέζα!
1: Πήγε το βλέπω!
6: Ρίτσα κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
1: Βγάλ την Παύλο!
3: Την παλαντέζα!
6: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
3: Την παλαντέζα!
1: Πού την!
6: Ρίτσα κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
1: Μπράβο Χρήστο!
3: Την παλαντέζα!
1: Κι άλλη παλαντέζα!
6: Ρίτσα κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
3: Την παλαντέζα!
6: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
3: Την παλαντέζα!
1: Σάκι!
7: Δεν
1: ξέρω αν είναι μεγαμπρός! Δεύτερα έχω δουλειά καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρωσα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλεπο και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γυρνούν από τα γαλιτά, όλοι γαργαλιάνοι, κυρανίτσα. Τσουριλάκι. Βαράτε! Καλημέρα λεβέντες, καλημέρα καραπουζουκλίδες, καλημέρα πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίδησα, μέσα ολούθε. Καλημέρα λεβεντόπεδα, καραπουζουκλίδες, περήφανε βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, παρακαλώ!
8: Έλα! Ο Μπότσαρης είπε!
1: Καλό στον Μπότσαρη το Γιάννη! Γεια σου Γιάννη Μπότσαρη!
8: Τι φτιάξε ήδη!
1: Καλημέρα Γιάννη Μπότσαρη! Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
1: Καλό στον Γιάννη τον Μπότσαρη, το Λεβέντη, το Καραμπουζουκλή από τα ψηλά! Πού είσαι Γιάννη Μπότσαρη! Καλημέρα!
8: Εδώ αρμέγουμε τα πρόβατα!
1: Αρμέγουμε τα πρόβατα, λέει ο καπετάν Γιάννης Μπότσαρης, το κομμάτι ο Λεβέντης!
8: Ο Λεβέντης, ναι, κομμάτω, κομμάτω, κάλκα.
1: Φίλε, είσαι μεγάλο κομμάτω, είσαι Λεβέντης, αγαπητέ μου Γιάννη Μποτσαρή. Είσαι Μποτσαρίνος, είσαι κάργα, Μποτσαρος.
8: Νίκο,
1: έλα.
8: Ήθελα να σου πω, αυτός από τους γόνους.
1: Ναι.
8: Είχα ένα φίλο, ένα καγκανάσιο, ήμασταν μαζί στην Κύπρο, Βαντάρη.
1: Ήσουν στην Κύπρο, Βαντάρος, αγαπητέ μου Γιάννη Μποτσαρή.
8: Ναι, εγώ είμαι στα
1: Λούκα, Λουκαστής. Ρε μεγάλε, εσύ πότε ήσουν στην Κύπρο, Φαντάρος, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη?
8: Το 86.
1: Εσύ Γιάννη Μπότσαρη τότε και δεν μπόρεσες να πάρεις τα κατεχόμενα εκείνα, να ξαναπάρεις πάρει πίσω, ρε Γιάννη Μπότσαρη?
8: Α, τότε με το σεισμίκ που έκανε ο Παπαδρέου.
1: Ναι.
8: Που έδωσε στην Αταγή, να πούμε μέσα για Τουρκία.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, εμείς είχαμε πάει 4 μέρες στη χώρο διασποράς.
1: Τι λες ρε Γιάννη Μπότσαρη, τι λες ρε Λοκαντζή μου?
8: Τότε είπα κάτω,
1: ναι.
8: Σηκωθήκαμε τη νύχτα, ήρθε μέσα ο διοικητής, μας σήκωσε,
1: ναι.
8: Και μας λέει μπρος Μαρς.
1: Μπρος Μαρς.
8: Όλα και φύγαμε, ναι. Οι Κύπροι είχαν χυστεί πάνω αφαιό.
1: Τι λες ρε Γιάννη Μπότσαρη, τι λες ρε κομμάτο μου, τι λες ρε νικηταρά μου?
8: Κομμάτο, όχι άλλη που μου. Μου
1: βούλει να πάω Φαντάρια. Άρα μεγάλη, Λοκαντζής ρε Γιάννη Μπότσαρη, ε!
8: Εγώ είσαι Λοκ, εντάξει, δεν είμαστε Λοκ, είμαστε στο φυσικό, αλλά είχαμε...
1: Ωραία, καλύτερος από Λοκαντζής ήσουν, από κομμάτω ήσουν καλύτερο, ρε, μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη. Αλεξίπτωτο σκέτο, βατράχη ήσουν Γιάννη Μπότσαρη, βατράχη! Ωραία, μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη, βατράχη ήσουν. Τι κάνεις, ωραία, πώς είμαστε σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα, ρε Γιάννη Μπότσαρη?
8: Καλά, εδώ, καλά, εδώ, τώρα έχουμε λίγο δουλειά σπιτάχυρα τώρα, Νίκο.
1: Αχα.
8: Να βάλουμε λίγο τα άκυρα για να έχουμε το χειμώνα, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, φίλε, κατάλαβα. Τι σάρε, ωραίο, πολύ ωραία το είπε ο Γιάννης, ο Γιάννης, την Παπαδοπούλα, λέει, με τον Ιά χθες, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη.
8: Ναι, πολύ ωραία. Και μετά έτσι να βάζω σκάρλα, θέλω το Θεό να το ρωτήσω.
1: Θέλω το Θεό να το ρωτήσω, λέει ο μεγάλος. Καλημέρα και Γιάννη, έχεις πολλά χαιρετίσματα. Μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη από τον Κίμωνα Τσελασσόνας επιστήμονα.
8: Α, ωραίος ο Κίμωνα, ωραίος. Ναι, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα στον Γιάννη Μπότσαρη, λέει, και από τα καλύβια, από εκεί από τις φάρμες, από τα καλύβια, ο Μάκης ο Κωσταφάκας.
8: Ευχαριστώ και με αυτό, ευχαριστώ τον Θεό.
1: Τι κάνει η Ευαγγελιό, αγαπητέ μου Μάκη, Γιάννη Μπότσαρη?
8: Δεν μου λες.
1: Yeah.
8: Τώρα θα το ρωτήσω αυτό, για τον Καγκανάσιο που εγγράφτουσε.
1: Ναι, ναι.
8: Ένας Καγκανάσιος Δημήτρης ήταν ξυλουργός και θέλω να τον βρω, δηλαδή έχω από την Κύπρο να τον βρω, ρε.
1: Έχεις από την Κύπρο, Δημήτρης Καγκανάσιος είπες?
8: Ναι, Καγκανάσιος λέγεται αυτός.
1: Θα τον βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, αγαπητέ μου Λοκαντζή. Γιάννη Μπότσαρη, ατελείωτε. Κομάντο, εσύ έπρεπε να είσαι τώρα αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
8: Πάρε
1: και λίγο την κυρία καμόρα. Φέρ την Βαγγελιό λίγα, έλα.
7: Έλα Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Βαγγελιό μου, Λεβέντισσα.
7: Τι λέει, πως πας?
1: Είμαστε καλά, καπετάνισσα Λεβέντισσα. Μαντώ μαυρογένους. Αγαπητή μου Βαγγελιό, πρέπει να είσαι πολύ συγκινημένη και πολύ περήφανη που είσαι σύζυγος ενός Γιάννη Μπότσαρη.
7: Ναι, πολύ.
1: Ενός Λοκαντζή, ενός τέτοιου παίχτη δηλαδή. Μπράβο, αρχαίος Έλληνας. Αρχαίος Έλληνας.
7: Ναι.
1: Και εσύ όμως Βαγγελιό, από ό,τι μαθαίνω, είσαι φοβερή και τρομερή Βαγγελιό.
7: Νίκο, έχουμε χοροσπυρίδα απόψε εδώ στο νησί.
1: Α, στον Ευαγγελισμό έχετε χοροσπυρίδα?
7: Ναι.
1: Θα χοροπηδήσουμε σήμερα το βράδυ, Ευαγγελιό?
7: Ναι, θα βγούμε έξω σήμερα, θα χορέψουμε.
1: Να δω εσύ εκεί να χορέψει μπροστά ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, το Λεβέντης, είσαι μάτια μου, Λεβέντικα, χορεύεις.
7: Ναι, θα χορέψουμε.
1: Να χοροπηδήσετε και να περάσετε καλά, Βαγγελιό μου.
7: Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγελιό μου.
7: Ναι, επίσης.
1: Γεια σου, Βαγγελιό μου.
8: Άντε, βάλε και λίγο το σκάρλα, Νίκο.
1: Έγινε, γίγαντα, έγινε.
8: Μετά, άμα μπορείς, μετά.
1: Ναι, έγινε.
8: Χαιρετίσματα, το Λάζο μαζί με το Μανάκο.
1: Κάργα, φίλε μου, κάργα.
8: Κάργα,
1: φίλε μου, κάργα. Γεια σου, γεια σου. Στέλιο!
9: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, Στέλιο Δαδακούλη. Από τη Σικιά πηγαίνω κατευθείαν στο νέο περιβόλι, στο μεγάλο γίγαντα Στέλιο Δαδακούλη. Δεν τα είπαμε χθες, Στέλιο, γίνονται χαμός και σήμερα νωρίς.
9: Δεν πειράζει, ρε φίλος. Κι εγώ κι εμείς μετά φύγαμε για δουλειές και ξέρεις το ράμα. όταν είσαι χαλαρός μπορείς να κάνεις δύο τηλέφωνα μετά.
1: Τι κάνεις ρε Στέλιο Δαδακούλη, πώς είμαστε αγαπητέ μου φίλε σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα Στέλιο.
9: Μια χαρά είμαστε φίλε, μια χαρά είμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο.
9: Τι να κάνουμε, όλοι στον αγώνα από το πρωί, τι να κάνουμε.
1: Στον αγώνα αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα ατελείωτε καμάρι του νέου περιβολίου.
9: Τι να κάνουμε, καλημέρα εκεί στα φιλαράκια που μας ακούν εκεί τα παιδιά εκεί στην οδό Βόλου. Το Βασιλάκι του Μίτσο των Αϊδών.
1: Πες τα μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα.
9: Το Βασιλάκι και του Κυρίτς.
1: Ένας και μοναδικός αγαπητέ μου γίγαντα Στέλιο Δαδακούλη. Ατελείωτε.
9: Ο στιχουργός μας που γαζώνει.
1: Γαζώνει δεν λες τίποτα φίλε μου. Καλέ καλέ μου φίλε Στέλιο. Έτσι εσένα δεν παντρεύτηκα τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Πού πας αλούρε.
9: Ναι. Έτσι έτσι είναι ο φίλος δυνατός. Το τζεμπέτο του φίλου που τέλος το επανήλθε κανονικά.
1: Επανήλθε κανονικά το κομμάτι μου ο τζεμπέτος. Επανήλθε κανονικά ο τζεμπέτος. Επανήλθε
9: στην έδρα του. Και στον κύριο Στέφανο καλημέρα και στα παιδιά και στον πύργο ελέγχου που μας ακούν.
1: Τα χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο βασίλερο Κυρίτσι Αρτοπίο τον Ιάννη Παπαναστασίου 33 Μπαμπαμπούμ και Απόστολος Καμέας πρωινός της καρδιάς μας ο καταδρομέας Γίγαντα Στέλιο.
9: Να είναι καλά, να είναι καλά τα φιλαράκια μας, να είναι καλά ρε φίλε.
1: Έτσι να είμαστε καλά και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να ξεχυθεί μπροστά μας αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη για σένα και όλο το ελληνικό δαρδακουλέικο.
9: Να περάσουμε ωραία όλοι μας, όλοι μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο Στελάρα μου γίγαντα.
9: Χαιρετισμού στην οικογένεια.
1: Να σε καλά, Στέλιο μου. Καλημέρα και καλό που τσουκού και κατά Στέλιο Δαδακούλη. Ατελείωτε.
9: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αφιερωμένο για τον Γιάννη τον Μπότσαρη, special. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου.
10: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο. Τι κάνεις,
1: φίλε. Αγαπημένε μου, κιλοτάρχη.
10: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Τεράστια κιλοτάρχη, Στέφανε Κουτσομέρκο. Μεγάλε. Ατελείωτε, Στέφανε κιλοτάρχη μου μετά από καιρό. Ο μεγάλος Φασέκας επανέρχεται, Φασέκας!
11: Καηδάλανη, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Γεια σου ρε Φασέκα γίγαντα, κιλουτάρχη! Έχεις πολλά χαιρετίσματα, μόλις τώρα έλαβα το αυτό, από το μεγάλο γίγαντα Αντρέα Λιάνκα από τις Άλπεις.
10: Καλημέρα στον Αντρίκο.
1: Γεια σου Κώστα Καζάκη, αμάν έχει μόνο ένα κακό κουσούρι λέει, είναι μεγάλο κομμάτι μου λέει ο Κώστας ο Καζάκης εδώ πέρα για τον Γιάννη τον Μπότσαρη, είναι μεγάλο κομμάτι, μόνο ένα κακό έχει είναι Ολυμπιακός. Θα το βελτιώσουμε αυτό φίλε μου, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν πειράζει, τους φίλους μας τους δεχόμαστε και με τα πώς το λένε. Πώς το λένε Στέφανε Κουτσομέρκο και με τα ελαττώματά τους. Μπράβο Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, κυλοτάρχη μου, μπράβο.
10: Κύριε Στέφανο, θα τρίκαρα στον υπουργό μας.
1: Καλημέρα τον Ανδρέα του Λιάγκα, κυλοτάρχη.
10: Καλημέρα,
1: χαιρετίσματα το μεγάλο Μάκη Κωνσταφάκα από τα μεγάλα φίλη μου τις φάρμες από τα Καλύπια Λασόνας. Δηλαδή θέλει να σε γνωρίσει, Κουτσομέρκο.
10: Καλημέρα στον Μάκη Κωνσταφάκα.
1: Και με ρώτησε, λέει, για ρωτώ, τι κάνει η Άννα η Ντάμπενα, λέει.
10: Α, ξέρω, βράκι.
1: Δεν ξέρω που τι. Δεν ξέρει, λέει η Μάκη. Κουτσομέρκο, που είσαι σήμερα, κυλοτάρχη μου.
10: Στη δουλειά ακόμα,
1: φλαράκι. Ακόμα στη δουλειά, Κουτσομέρκο.
10: Ναι, φλαράκι.
1: Παίρνω υπερορία σήμερα γιατί σε βλέπω λίγο παραπάνω, Κουτσομέρκο.
10: Όχι, κανονικά θα έχει 8 η ώρα σχολάνε. Απλά έρχονται και νωρίς και έχουν και νωρίς. Τώρα σήμερα δεν ήρθαν ακόμα.
1: Ακόμα δεν ήρθαν ακόμα.
10: Είχε τη Γιώτα Γρήβα χθες στα Σέρβια και ήταν όλοι και.
1: Πού είχε Γιώτα Γρήβα στα Σέρβια χθες.
10: Ναι, φλάκι ήταν
1: όλοι εκεί. Καταλαβαίνεις φίλε, όπου εμφανίζεται η Γιώτα Γρήβα γίνεται χαμός φίλε μου φέτος το καλοκαίρι.
10: Πρέπει να έχει και το φίλο σου τον Τζολακίδη.
1: Και το ζήσει τον Τζολακίδη, το μεγαλύτερο κλαρίνο.
10: Αυτός
1: είναι πολύ μεγάλος παίχτης φίλε.
10: Από πού είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, θα συγγελάσω Στέφανε. Πάντως 17 Ιουλίου θα είναι στο Μελισσοχώρι, στο γήπεδο στο Μελισσοχώρι, ο τεράστιος Ζήσης Τσολακίδης και Γιώτα Γρήβα στο χορό εκεί. Ναι, πολύ μεγάλο κλαρίνο φίλε, μεγάλο. Γιώτα Γρήβα Τσολακίδης 17 Ιουλίου στο Μελισσοχώρι.
10: Από
1: εκεί
10: και Θεσσαλία είναι.
1: Που ξέρω ρε, θα ρωτήσω να μας πει ο Κίμουνας και Λασόνας Επιστήμουνας που είναι μεγάλος κλαρινητής. Είσαι για δολύχη αύριο Κουτσομέρκο.
10: συνέφερα για πάμε στη δουλειά να ακούσουμε τη Σταυρένια.
1: Λοιπόν, μόλις θα δώσεις πολλά χαιρετίσματα στη Σταυρένια, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Καλημέρα και χαιρετίσματα έχεις από τον Λάμπτο από τον Τύρναμο, ο οποίος μου λέει ο Κουτσομέρκος, ο κοιλοτάρχης, είναι μεγάλη μορφή. Ρε κοιλοτάρχη, τι φάτσα είναι ο Ρατσούλης που τα είπαμε χθες το πρωί, τι μάρκα είναι αυτός, ε!
10: Σήμερα που ήθελα να πάω να κάνουμε μια σύνδεση και με τη Μαργαρίτα που ήρθε από τις διακοπές.
1: Γύρισε η Μαργαρίτα σήμερα!
10: Σήμερα η δική σου μαγαζί, σήμερα μας έτυχε και μας κρατάει παραπάνω.
1: Σήμερα την πέσανε πάνω στα Σέρβια που έχει του πανηγύρι να πούμε και αρχίσαν να έρθουν οι μάγκες και χάσα τον δρόμο σήμερα. Την ευλογία του Παπαδημήτρη από την Αγία Μαρίνα έχεις και του αδερφού Ρότσα που είναι καθοδόν.
10: Καλημέρα στον Γιώργο Κοσμίδη, στο Θεοδωρή Σολομό.
1: Από τον Κουτσομέρκο μας, τον Κουτσομερκάρα μας, το Λεβέντη.
10: Καλημέρα στον Παυλίκο. Τι κάνει ο Παυλίκος?
1: Ο Παυλούκος, φίλε, είναι μεγάλη μορφή, αφού να σκεφτείς όταν ήταν ακόμα ανήπαντρος, κάναν διαδήλωση, θα έλεγα τώρα, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, στη γειτονιά εκεί και φωνάζαν όλες μαζί, που είσαι Παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας. Παύλος Νάκος. Για να δούμε λίγο, παρακαλώ.
12: Καλημέρα Νίκο.
1: Α, ο Θεοδόσης! Έλα ρε Θεοδόσαρα μου! Θεοδόση! Καλημέρα Θεοδόση!
12: Ακούω.
1: Καλημέρα Θεοδόση, έχεις και από τον Στέφανο Κουτσομέρκο τον άνθρωπο των έργων από τον Λιβάδη. Τι κάνεις Θεοδόση μου?
12: Κάνε καλά ο άνθρωπος, κάνε καλά. Όλα καλά Νίκο, όλα περιμένω.
1: Τι κάνουν τα μεγάλα καλύβια αγαπητέ μου?
12: Τι γίνεται να πούμε.
1: Χαμός γίνεται Θεοδόση!
12: Χαμός
1: γίνεται.
12: Καλημερίσω με τον κύριο Στέφανο, τον κύριο Αντώνη, τον Γιαννούκα πάνω.
1: Τον καπετάν Γιαννούκα που τα λέγαμε χθες το πρωί, το κομμάτι μας εκεί απάνω στα 1450 μέτρα υψόμετρο.
12: Τα παλικάρια από την εταιρεία Άτραξη, εδώ το Διονύση, το Χρήστο.
1: Καλημέρα στον Διονυσάρα, στο Χριστάρα εκεί και σε όλα τα παιδιά, εταιρεία Άνθραξη, είπες.
12: Είναι δικά σας παιδιά, τη Λάρισα.
1: Είναι Λάρσα, είδα και Λαχτάρσα.
12: Ναι. Λοιπόν,
1: εσύ Θεοδόση μου πως είσαι φίλε μου?
12: Όλα καλά Νικόλα.
1: Μπράβο Θεοδόσαρα μου, μπράβο. Έχεις χαιρετήματα πολλά και τον πρόεδρο Γιώργο Κοσμίτη.
12: Επίσης και στο Γιώργη.
1: Και να δώσεις χαιρετήματα και σε όλους τους φίλους μας. Καπετάν Θεοδόση Άρχοντα.
12: Στο Μίμη από τη Λαζαρίνα.
1: Μίμης από τη Λαζαρίνα.
12: Μίμης από Λαζαρίνα, ναι.
1: Χαιρετήματα Μίμη από τη Λαζαρίνα Σπέσια.
12: Ακούει κάθε πέρα.
1: Καλημέρα στο Μίμη από τη Λαζαρίνα.
12: Ακούει.
1: Χαιρετήματα και στον Τάκη του Φούντα στις Καλαρίτες.
12: Λοιπόν Νίκο.
1: Έλα.
12: Να βγει ο Γιώργης από την Ελασσόνα, ο Μιλισσοκόμος, να μας πει το ξυπόλυτος περπάτησα στα παιδικά μου χρόνια.
1: Ξυπόλυτος περπάτησα στα παιδικά μου χρόνια, παραγγελιά από το μεγάλο γίγαντα, μεγάλα καλύβια, το φίλο μου του Θεοδόση.
12: Ο κύριο Στέφανο, όποιο μπορεί
1: ξυπόλυτο...
12: να το πει.
1: Πολύ ωραίο άσμα πρέπει να είναι αυτό, αγαπητέ μου.
12: Είναι
1: ξυπόλυτος περπάτησα στα παιδικά μου χρόνια, παραγγελία από το φίλο μας το Θεοδόση, το Λεβέντη.
12: Άλλο Νικολάκη, τι γίνεται, Λάρισα εκεί?
1: Ωραία, Λάρισα, εσύ ήταν και Λαχτάρισα, φίλε μου.
12: Στη Φιλιππούπολη τι έγινε, βγήκαν τα τσεκούρια, τι γίνεται?
1: Τα τσεκούρια είναι παντού βγαλμένα, Θεοδόση. Τα τσεκούρια είναι βγαλμένα παντού, Θεοδόση. Άστα τα τσεκούρια, χαμός γίνεται.
12: Τρελάθηκε ο κόσμος.
1: Άρε, λοιπόν, για μισό λεπτό, πώς το είπες το άσμα Θεοδόση, ξυπόλυτος.
12: Πάτησα τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ξυπόλυτος περπάτησα τα παιδικά μου χρόνια. Για να δω, περίμενα να το βρω. Ποιος του λέει αυτό ρε Θεοδόση?
12: Δεν θυμάμαι τώρα Νίκο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος.
1: Μεγάλε γίγαντα Θεοδόση, επειδή εμείς γουστάρουμε κάργα, αγαπητέ μου Θεοδόση, μισό λεπτό λίγο. Κάτσε γιατί έχω πουλά ανοιχτά εδώ πέρα. Κάτσε να κλείσω.

0: η δύναμή της.
1: Για όλη την παρέα,
0: Νίκο. Αφιερωμένο special από το φίλο μας το Θεοδόση, το Λεβέντη, τον Ατελείωτο. Θεοδόση, για πάρτι σου, λέει.
1: Και για τις Στελίτσες στη Γερμανία.
0: Καλημέρα και στην αγαπημένη μας Στελίτσα στα Μόκα. Τη μοναδική, αγαπητέ μου Θεοδόση, γίγαντα. Θεοδόση μου!
1: Ωραία, Νικόλα.
0: Να είσαι καλά και καλό από τον Κύριακο Θεοδόσαρα μου. Γεια σου, Θεοδόσαρα μου, γίγαντα. Μισό λεπτό. Ε, πτεραρχέ!
2: Καλημέρα, Νικόλακια.
0: Καλημέρα, πτεραρχάρα μου, Λεβέντη, Λευτέρη, κομάντο μου, F35, F16, φάντομ.
2: Καλώ ο κύριε Κολέγκο, τι κάνετε, Καμπρίνη, Δημήτρη Βασιλείου, όλου του συνεργείου είναι σε εξαίρεση δουλειά.
0: Πού είσαι, μεγάλε πτέραρχε, γίγαντα τη Ελλάδα?
2: Στο χωριό είμαστε. Ετοιμαζόμαστε εδώ για χωροσπερίδε, για τέτοια.
0: Πότε είναι η χωροσπερίδα, φίλε μου, Λευτέρη, γίγαντα?
2: Την άλλη Παρασκευή έχει η ομάδα. Ο Θοδωρής Σολομός.
0: Ο μεγάλος. Την άλλη Παρασκευή πόσο έχει μήνες, δεν θυμάμαι τώρα. Στέφανε, πόσο έχει,
2: Τρεις.
0: 3 Ιουλίου η χωροστερίδα, η φοβερή και τρομερή της Ελλάδας. Εκεί πέρα με κλαρίνο του. Ποιος θα είναι κλαρίνο?
2: Κλαρίνο Πέγιος.
0: Ο Βαγγέλης Πέγιος στο κλαρίνο. Πολυβόλο, φίλε μου Λευτέρη, πολυβόλο.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πτέραρχε, να δώσεις χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα και στη μεγάλη μορφή εκεί, Θοδωρής Σολομός, ολέ, ολέ, ολέ.
2: Όλα τα παιδιά, να ψάξουμε να βρούμε αυτό που ψάζει ο Μπότσαρης τώρα, Καγκανάτσιος αυτός γόνος.
0: Το Γιάννη του Καγκανάτσιο ήταν μαζί στην Κύπρο του 1986, μου λέει, κομμάντα, πολυβόλα.
2: Τότε που έλεγε ο Αντρέας, δεν διεκδικούμε, δεν παραχωρούμε.
0: Δεν διεκδικούμε, δεν παραχωρούμε και από πίσω τους κολοτριβούμε. Κάργα, φίλε μου, Λευτέρη.
2: Άντε.
0: Καλώς από τον κύριο Λευτέρη. Στεφανάρα.
3: Νικό. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Μαρία Γαλιού.
0: Τι έκανε η Μαρία, ρε?
3: Φιλαράκι. Είναι η καλύτερη αντιπεριφερειάρχη που υπάρχει παντοσύνη.
0: Τι έκανε το μαράκι, για πες μου, Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Πρώτον, είναι η μόνη πολιτικός που σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Το ξέρουμε αυτό, το σηκώνει το τηλέφωνο. Τι έκανε, πες μας, Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Σας έκανα την περιφερειακό εκεί, special του Βουργιού, Φιλαράκη.
0: Το δρόμο.
3: Ναι, Φιλαράκη.
0: Εκεί που ήταν Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και κανένα του Λανίφουρου, Τερβάιβ, Τσόρολο.
3: Αυτό που ήταν, Φιλαράκη, που ήταν χειρότερο του χωματόδρομου.
0: Αυτό, τον έφτιαξε, ρε. Μπράβο, Κουτσομέρκο. Άνθρωπε των έργων. Με γίγαντα. Μεγάλε. Και εσύ έβαλε στο χέρι σου, μεγάλε Κουτσομέρκο. Μεγάλε κιλοτάρχη μου. Ατελείωτε.
3: Εντάξει, ας πούμε τώρα του.
0: Μπράβο, Στέφανε.
3: Λέβα αν ότι τον έκανα. Του δρόμου του έκανε η περιφέρεια και δεν τον έκανε ούτε ο Δήμος, ούτε αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες.
0: Α, μπράβο. Γεια στο στόμα σου, Κουτσομέρκο, άρχοντα. Γεια στο στόμα σου.
3: Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Κλείνω, τα λέμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Στεφανάρα μου. Πυροβόλο μου, χαιρετίσματα στον Οδυσσέα και σε όλα τα παιδιά.
3: Από τη Μαργαρίτα,
0: Φιλαράκη. Τα σέβη μου στη Μαργαρίτα και σε όλο το επιτελείο, Κουτσομερκάρα.
3: Τσάω.
0: Καλημέρα, Αποστόλη, καλημέρα, Δημήτρη. Πρόεδρε! Πού είναι ο πρόεδρος, Πού σου γάμω, τι έγινε? Μισό λεπτό, ρε, κάτσε εδώ, έχνει μπλουκάρ, γίνεται, έχνει σταμπανίσει όλα τα συστήματα, φιλάκι. Τι γίνεται, ρε. Πω, κάτσε, ρε. Ένα, δύο, παρακαλώ. Ένα, δύο. Πρόεδρε! Πρόεδρε, κάτσε, γιατί κουμπλάρεις το κινητό, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Λεβέντα, άνθρωπε, Νικό.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο, το Λεβέντη μου.
4: Πώς καλό ξημέρα, Νικολάκη μου.
0: Κάτσε, κύριε Στέφανε, γιατί μπλόκαρε το κινητό τώρα εδώ.
4: Και μπλοκάρε το, δεν αργάσει εσύ.
0: Κάτσε εδώ, κύριε Στέφανε, τώρα γιατί πρέπει να κάνουμε νταραβέρο ολόκληρο τώρα, γιατί χάσαμε τα μανταλίδια όλα τώρα.
4: Και εσύ τα κάνει όλα γρήγορα.
0: Θα σου πω εγώ τι κάνω τώρα, κύριε Στέφανε. Έλα, ρε, του σου κάνω, τι έγινε. Δεν κλείνει όλα, για να δω και το, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καμάρι μου.
0: Κυρία Νίτσα.
5: Να γίνει γρήγορα το κινητό.
0: Κάτσε εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπω να γίνεται, κυρία Νίτσα.
4: Καλημέρα, Ταγιάννα Νίτσα.
5: Καλημέρα και Στέφανα Γλυκά.
4: Καλημέρα.
0: Πού σου γάμουν.
5: Αυτές τις μέρες έχεις γενέθλια. Σε πάρα εγώ τηλέφωνο πρέπει.
4: Για το θυμάσαι, έτσι.
5: Να το λάβω. Είσαι για μάγκη, πώς θα το κάνουμε. Εμείς να θυμάμαι.
0: Να το τώρα, άρα έκανα. Πρόεδρε.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, πρόεδρε. Έπρεπε να βάλω κολοδάχτυλο το κινητό, πρόεδρε, για να συνέλθει.

0: μάτιασε.
1: Πω, ρε. Α, μπράβο. Μαύρος, κόκορα, μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μας μάτιασε να πάει να παυσουθεί. Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο και στην κυρία Νίτσα.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα, από τον Προεδράρα Μεγατόνων, τον Γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη. Προεδράρα μου. Διαμάντη, κυρία Νίτσα, διαμάντη, διαμάντη. Πρόεδρε, πού είσαι?
0: Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Μελισσοχωρίου.
1: Πω, στην πλατεία Μελισσοχωρίου, όπου σε λίγες μέρες εκεί στο γήπεδο θα γίνει πανικός 17 με, του μήνα, Γιώτα Γρήβα ζει Τσολακίδης. Χαμός! Τι κάνουμε, πρόεδρε, για πού είμαστε σήμερα, πρόεδρε? Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, τρέλανε τους όλους, μεγάλα Ευαγγέλα Καραπιάλα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας του Μαγκελάρη του Καραπιάλη.
1: Έτσι.
0: Είμαστε για λίγο κέντρο Λάρισα, θα πάρω να βρω την παρέα και από εκεί θα φύγουμε Φάρσαλο, μια γρήγορη και μετά Καρδίτσα.
1: Ω, θα γίνει λίγο Φάρσαλο, φίλε, και μετά θα γίνει Βάσκη στην Καρδίτσα, ε!
0: Ναι, στα
1: δυνάξια. Στα μπράβο, θα γίνει λίγο γρήγορο Φάρσαλο παρακαλώ. Και μετά θα πάμε Βάσκους Καρδίτσα Κάργα. Σήμερα ο πρόεδρος, Παρασκευή 26 του μήνα, ο Γιώργαρος ο Κοσμίδης στο κομμάτι, ο Λεβέντης. Τι κάνουμε κατά τα άλλα, Γιώργο? Χαιρετήρματα στο μεγάλο πολεμιστή γίγαντα Εκαμίτη Μπιλ Μπούμπου, τον ατελείωτο, φίλε. Ένας και μοναδικός.
0: Στον Μπιλ Μπούμπου καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάκη το Φούντα.
1: Το μεγάλο Τάκι Φούντα, φίλε, που είναι τεράστια μορφή στις Καλαρίτες. Ατελείωτος.
0: Υδραυλικάρα.
1: Τι, υδραυλικός είναι?
0: Ναι.
1: Υδραυλικάρα μεγάλη ο Τάκης ο Φούντας, που είναι κολλητός φίλος του Σάκη Τζιλάκα Σακή, του Προέδρου της Επιτιθέας.
0: Μας ακούει τα πρωινά.
1: Ξέρω, αδερφή, τα έχω μάθει, φίλε μου. Μου έστειλε και φωνητικό σύλλογο στο βάλα να τα ακούσεις, φίλε μου. Πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη.
0: Θα μας καλά, φιλαράκι. Καλή, καλό που σου ακούσε όλους. Υγεία το βασικότερο και από εκεί και πέρα τα καλύτερα έρχονται.
1: Αμήν, αγαπητέ μου πρόεδρε, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, αγαπητέ μου. Το καλό αυτό παιδί, το άγιο αυτό παιδί, πνεύμα και ηθική, φίλε μου, ο τεράστιος Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας. Αυτός ο παίχτης. Άνω Πασφαλιάρης, κάτω Πασφαλιάρης, Ανδρέας Πασφαλιάρης και Παναγιώτης Μερετήτης, Μεσάκη Τσάκαλο που επανήλθε. Ποιος?
0: Άγγελος Βαΐου.
1: Άγγελος Βαΐου στη διασταύρωση Μιλισσοχωρίου, παρακαλώ. Ο νέος Ταύρος.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα στα παιδιά στην αστική, στα περαστικά εκεί πέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει.
1: Βαρβάτη ομάδα Σάκης Μπόρος, Τάκης Παλάκας, Δαλακώνης, Πεπώνης, Μαγώνης, Σεντώνης, Κάργα.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, στα Γορίτσα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία και στα αδερφάκια Ξηρού.
1: Κάνω Ξηρός, κάτω Ξηρός, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, εκ του Λύκειο.
0: Μια χαρά.
1: Ζάχαρη, φίλε μου, ζάχαρη, ζάχαρη!
0: Έχει δρουσά εκεί πέρα τώρα, καλά είναι.
1: Μια χαρά είναι, πρόεδρε. Έτσι, να είσαι καλά και καλό που τσουκού να έχουμε, Γιώργο! Αλληλούια, γεια σου, Γιώργο!
0: Κυρία
1: Νίτσα!
2: Καλό δρόμο να
1: έχει ο πρόεδρος, λέει, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα. Άρα, κυρία Νίτσα, με τον καλό τον δρόμο, με τον καλό τον λόγο είσαι πάντα στο στόμα, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα. Με τον καλό το λόγο είσαι πάντα στο στόμα, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα.
2: Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, που λέμε.
1: Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, κυρία Νίτσα μου. Έτσι ακριβώς. Χαιρετίσματα έχεις από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ, κυρία Νίτσα μου. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας, η μεγάλη αυτή μορφή της πόλης, ο Τάκαρος ο Αρκούδας, ο παιδικός μου φίλος, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Χαιρετίσματα πολλά, κυρία Νίτσα μου, από το έρωτα κομμάτι, τον φίλο μας, τον Σταύρο τον Λομπάρντο, κυρία Νίτσα μου. Τι καλό παιδί, τι άγιο παιδί, κυρία Νίτσα μου.
2: Αυτός είναι που κάνει τη... όχι, δεν είναι κανένα λάθος.
1: Όχι, αυτός δεν είναι. Έχεις καλημέρα από τον Τάκη τον Μπαλάκα, από τον Ιό Μπλουγούρα και από τον Σάκη Μπόρο και τον Δημητράκη Βασιλείου.
2: Ιό Μπλουγούρα πρέπει να τον έχω γνωρίσει από τον Σάκη.
1: Πολύ δυνατός Μπλουγούρας και ο Μπαλάκα σήμερα πάει να κάνει 500 κιλά Μπαλάκας, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Έτσι. Παλακίζει κάργα, παλακίζει. Το παλακίζει είναι στη μαλακίζει, κυρία Νίτσα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, ηρωίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αν πιάσω γραμμή, γιατί εγώ θα σε δώσω τίποτα.
1: Εσύ τα πιάνεις όλα, κυρία Νίτσα μου. Πουλιά στον αέρα πιάνεις, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Για να δούμε, παρακαλώ. Ηλία μου, οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές. Καλημέρα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα. αυτή τη στιγμή σε συνδέω απευθείας. Ω, από μισό λεπτό, Λάζο. Σε συνδέω απευθείας με το Στόμιο και το Θείο Λόρδι. Θείο Λόρδι!
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Στόμιο και καλημέρα στη μεγάλη, στον αγαπημένο μου Θείο Λόρδι, στην πόλη του καφέ και Τσαέλ.
0: Καλημέρα στην πόλη τη ΑΕΛ και του καφέ.
1: Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινό και στην ΑΕΛ ο Στυλιανό, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδι.
0: Έξω στο μαγαζί Αυγερινό.
1: Ε?
0: Το μαγαζί Αυγερινό, το ήξερε.
1: Τον Αυγερινό στην πλατεία Ταχυδρομείου έχουμε φάει κιμπάπια εκεί και κουντουσούβλια, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδι, κάτσε καλά.
0: Ωραία, ωραία. Του ξέρει, δηλαδή.
1: Αλίμονο Θεέ Λόρδι. Έχουμε φάει εκεί πέρα με τον πτέραρχο παλιά, σου λέω τώρα όταν είμαστε μαθητέ. Χαμό.
0: Είσαι περπατημένος, δηλαδή.
1: Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις, Θεέ Λόρδι. Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, γνωρίζοντας το Θείο Λόρδι από τα πρώτα βήματά μου στο ραδιόφωνο από το 86, 87, 88 κτλ, έχω μάθει πολλά, φίλε.
3: Ναι,
1: δηλαδή να σκεφτείς τότε με τον αείμνηστο, με το Θείο Λόρδι, τον αείμνηστο Γιώργο Βασιλείου, τον αείμνηστο Λάκη Μαμάρα, μεγάλες μορφές, φίλε. Δάσκαλοι μιλάμε τώρα. Δάσκαλοι.
0: Τι λες τώρα.
1: Γεια ρε Θεέ Λόρδι γίγαντα, μας μάθατε να περπατάμε, Θεέ Λόρδι γίγαντα, αν και ήμασταν και συνομήλικοι, για να μην σε λέμε ότι είσαι και μεγάλη ηλικία.
0: Ηλία τι γίνεται.
1: Ηλία τι γίνεται, ρωτάει ο Θείος Λόρδι.
3: Καλά καλά Παρπούλη, εσύ πως είσαι.
1: Είναι μια χαρά, μια χαρά ο Ηλίας, λέει αγαπητέ μου Θεέ Λόρδι, εσύ πως είσαι.
0: Ωραία ωραία.
1: Τι λέει, τι λέει το στόμιο ο Θεέ Λόρδι.
0: Εντάξει φυσικά.
1: Όλα καλά, έτσι έχουμε τουρίστο.
0: Ξένος.
1: Ναι, ξένος, έτσι μπράβο. Θα σκάεις καμιά μύτη Λάρσα ή τώρα Σαββατοκύριακο θα είσαι το μωρό από τα μελάκια μας και τα καρβουνάκια και τα συστήματα Β, Γ, Δ.
0: Από Δευτέρα και βλέπουμε.
1: Από Δευτέρα και βλέπουμε, Θεέ Λόρδι, έτσι.
0: Για Λάρσα, δεν ξέρουμε.
1: Να περάσετε καλά, Θεέ Λόρδι, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και κάπου θα βρεις και τον Ηλία μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει περίπτωση, Θεέ Λόρδι.
0: Γεια σου, Ηλία, γεια.
3: Γεια σου,
1: Χριστάρα μου, καλό Σαββατοκύριακο!
0: Γεια
1: σου, Χριστάρα μου! Κυριλία μου!
3: Καλημέρα στον Τόνι, τον ερωτικό στην Αγιά.
1: Καλημέρα στον ερωτικό Τόνι από την Αγιά, ο Τόνι Τσόγιας, φίλε. Μεγάλος
3: παίκτης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτός ο κύριος που είπε το πρωί για έναν πόντο στην Κύπρο.
1: Το Γιάννη του Κακανάτσιο.
3: Γιώργο, ρε.
1: Γιώργος.
3: Αυτός είναι από την Τριλιά, είναι ο συγκεκριμένος. Μπορώ να δώσω πληροφορίες.
1: Από τους γόνους.
3: Ναι,
1: ήταν μαζί στην Κύπρο, μου είπε ο μεγάλος Λοκατζής Γιάννης Μπότσαρης, ο Καραμπουζουκλής.
3: Τον ξέρω καλά.
1: Α.
3: Λοιπόν, την εικόνα μου,
1: να του πεις ότι το ψάχνει ο συμπολεμιστής του Γιάννης Μπότσαρης από τη Σικιά Ελασσόνας.
3: Okay,
1: αυτό μπορεί. Α, Ηλία, μόνο εσύ μπορεί να φέρεις σε πέρας, αγαπητέ μου Ηλία, μια αποστολή, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Και, ναι, Λάζο, μόνο Ηλίας, Λάζο. Λάζο!
0: Υπέρπολη Ηλίας.
1: Ένας είναι ο Ηλίας, γι' αυτό και είναι υπέρπολη Ηλίας, αγαπητέ μου Λάζο.
0: Λιάκο, μην μπερδεύεις, ο Γιάννης είναι γαμπρός της Σικιά, είναι από τον Ευαγγελισμό.
1: Και έχει πάρει την ξαδέρφη του Λάζου, την Βαγγελιό, η οποία πρόκειται, Λάζο, από ό,τι καταλαβαίνω, για μεγάλη μορφή και η Βαγγελιό, φίλε.
0: Μποτσαρίνα.
1: Μποτσαρίνα, έτσι. Ο Μποτσαρής και η Μποτσαρίνα, αγαπητέ μου Λάζο, έτσι, μπράβο. Κίνησε ο Τέτσερης και βρήκε το καπάκι που λέει και η παροιμία, αγαπητέ μου Λάζο.
0: Και άμα βγάλεις το μία από μπροστά, ξέρεις τι γίνεται.
1: Α, μπράβο, κατάλαβα. Κοπέλε, κυρίες μου, με λένε Λάζο και όποτε θέλετε, σας τον βάζω, που έλεγε ο ποιητής.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Κάτσε μισό λεπτό, Λάζο. Έλα, Ηλία μου!
3: Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς τον κύριο Νικόλα μου.
1: Ηλία μου, σου εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου.
3: Καλημέρα, Λάζο.
1: Λάζο, καλημέρα τον Ηλία.
0: Καλημέρα, Λιάκο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ηλία μου, Ζαβλιάκη, γίγαντα. Ναι, χαιρετί, να δω τα δέοντα και τα λοιπά που είπαμε, αγαπητέ μου Ηλία γίγαντα. Έλα, Λάζο μου, αρχίγια μου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά.
1: Είμαστε καλά, αγαπητέ μου φίλε Λάζο, εσύ πώς είσαι.
0: Ωραία, καλά, ρε φίλε, καλά.
1: Τι λέει η ομάδα εκεί πέρα, η βαρβάτη ομάδα της Σικιάς. Καλημέρα, Κώστας Καζάκης, φίλε Κίμωνας, Ελασσόνας, Επιστήμονας, όλοι οι επιστήμονες, παρακαλώ εκεί πέρα. Βαλανίδα, Βουβάλα, Μαγούλα, διάδρομος 4, Βασίλη.
0: Μαγούλα είναι ο Νέστορας, να ξέρεις.
1: Αυτή Μαγούλα είναι ο Νέστορας με τα 69 βελόνια, φίλε.
0: Ναι.
1: Ούρε γίγαντα της Μαγούλας, γίγαντα. Τι κάνει ο μαμάτας ο Λεβέντης μου.
0: Όλα καλά, ρε φίλε.
1: Το κλάπτο πιασε ο Ρούμπους.
0: Το έχει ζαλισμένο τώρα. Καλά, επίση μέχρι Κυριακή θα το.
1: Φίλε, εγώ πιστεύω, στο είπα και από χθες, φίλε, μέχρι την Κυριακή που είναι η Πανσέλινος θα το πηλικεί του κνάβι.
0: Το έχει ζαλισμένο.
1: Του ζάλισε.
0: Ναι.
1: Ωραία, φίλε. Ωμπο, μπράβο, μπράβο, ρούμπο, ξεκούμπονται, μπράβο, μπράβο. Κώστας Μανάκος, Κάργα, Βετεράνος, Πιπιλίγκος, Μιμιλίγκος, Τσιτσιλίγκος.
0: Όλη η ομάδα μέσα, φίλε.
1: Όλη η ομάδα, η Βαρβάτη της Χικιάς μέσα και το νησί μέσα, φίλε, Κάργα.
0: Βέβαια.
1: Τι άλλο, μεγάλε Λάζο?
0: Τίποτα, ρε φίλε,
1: ησυχία. Σήμερα έχει, θα χουρουπουδάν, λέει, στο νησί, έχει, κάτι έχει με πει ο Μπότσαρης και η Μπουτσαρίνα.
0: Έχει τα βαντούρι και στο νησί.
1: Έχει τα βαντούρι στο νησί σήμερα και πάμε για χουρουπίδημα το βράδυ, λέει ο μεγάλος Μπότσαρης, ο Γιάννης και η Μπουτσαρίνα.
0: Κάτι θα γίνει, φίλε.
1: Κάτι καλό θα γίνει, φίλε, έτσι πάρα πολύ. Και τους λέμε χοροπδάτε μέχρι το πρωί, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη με την Μπουτσαρίνα στο Ευαγγελιό. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να δώσεις χαιρετήματα, καπετάν Λάζο, σε όλες τις ηρωικές μορφές εκεί πάνω της Σικιάς, φίλε μου, και όλης της περιοχής. Αγαπητέ μου Λάζο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλε, και τα λέμε πρώτα Θεός.
1: Έγινε,
0: φίλε.
1: Λάζο μου, να είσαι καλά, αρχηγάρα μου. Γεια σου, Λάζο, άρχοντα, γεια σου, παρακαλώ.
4: Ένα νοικοκομικό πήγε γραμμή, δεν πρέπει να πω καλημέρες.
1: Είναι δυνατόν, κύριε Στέφανε, να σε κόβετε σε ένα γραμμή, κύριε Στέφανε.
4: Τι να κάνουμε, μπερδεύετε το.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Στέφανε, τι να κάνουμε. Έτσι, μπράβο.
4: Τεχνολογία είναι.
1: Τεχνολογία, κύριε Στέφανε, όπως το είπες, από τη μία η τεχνολογία και από την άλλη του παλάκα η μαλακία, κύριε Στέφανε. Αρχίγε.
4: Νίκο, να καλημερίσω το.
1: Μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, προτεραιότητα. Να καλημερίσουμε special όλα τα λεβεντόπεδα στο νούμερο 1 κρεοπολείο της πόλης απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, Φάρμα Ολύμπου. Όλοι οι λεβέντες εκεί, καλημέρα στα παιδιά εκεί πέρα, Κωσταφάκας και Σία. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Special, παρακαλώ. Ο Αποστόλης μας χαιρετάει από τα Μετέωρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα και,
1: καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον Αποστόλη από τα Μετέωρα. Ο Λομπάρντο, μισό λεπτό, διότι όταν. Κάτι θέλεις να πεις.
5: Ηλία, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Σταύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ηλία, ζούμε για να σ' ακούμε. Καλημέρα από τον Δημητράκη τον Αλμπάνη, κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα στο Δημητράκη.
1: Χαιρετάμε το μεγάλο γίγαντα Μιχάλη Ντάσιο που είναι στη Μαγούλα, το χωριό του Νέστορα. Αμάν, καλημέρα και στον Ιμπραήμ εκεί το λεβέντι μας. Στο χωριό του Νέστορα με τα 69 βελόνια. Ο Βαλεντίνο, η κυρία Αμαλία μου, η Λεβέντισσα, ο Δημήτρης ο Μελετιάδης, το κομμάτι μου, ο Δημήτρης ο Κατσάρας από το Λιβάδι, ο Θοδωρής ο Βυσαρίτης, ο Γίγαντας, το Πολυβόλο του Μακριχωρίου που είναι στα Βερίκοβα εκεί με Κώστα Πουτσιάκα. Καλημέρα και στο Μαυρόλιθο, στα παιδιά εκεί και τις ευχαριστούμε για τους τρεις τόνους Βερίκουκα, του Νίκου και το Επιτελείο όλο. Σάκη Τζιλάκας με το μεγάλο Τάκι Φούντα από τις Καλαρίτες, κύριε.
5: Μήνυμα Χαϊδά, θα το δει μετά, στείλει μήνυμα.
6: Τι Χαϊδά. Να είσαι καλά, καλές εκπομπές και πες καμιά φορά.
5: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού
6: είναι. Καλαρίτης.
5: Στο Καλαρίτης και Νικόλα μου Χρυσέ.
6: Πάμε. Με το φίλο στο Τζιλάκα εδώ.
1: Καλημέρα στο μεγάλο Τάκι Φούντα, στους Καλαρίτες, στο Λεβέντι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα στους Καλαρίτες.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και από το φίλο μας τον Κωστάκη τον Νικολάου που είναι στους δρόμους, ο Λεβέντης μου, το κομμάτι μου.
7: Καλημέρα Νικολά, καλημέρα από την Εγνατία. Πάμε μέχρι Βέρεια να φορτώσουμε, να γυρίσουμε, να κλειδώσουμε και να πάμε στο όμορφο περιβόλι. Να γραμμώσουμε τους βλάχους. Για να μπορείς βάλει και το τραγούδι που λέει Βλάχος πήγε στην Αθήνα, στην Οδό Αθηνάς και πήγε στο κουρόιδο όλους τους παπατζίδες. Καλημέρα και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
1: Αμάν, τι έγινε. Περίμενε, θυμίζω λίγο.
7: Στο Σαμάτι, στο φιλαράκι μου με την πυροσυρωγή γάλα εκτός από τη Λάρισα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είπε ο μεγάλος γίγαντας Κώστας Νικολάου. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραμπουζουλή.
4: Καλημέρα και στο Δημητράκη. Θύμιο,
1: πού είσαι Θύμιο. Καλημέρα Χρυσό μου, τι κάνεις, στο Θύμιο λέω. Αρκούδα, κύριε Στέφανε.
4: Ναι, ναι.
1: Πω, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, τρέλα νέτου σου μεγάλε Βαγγέλη Καραπιάλα.
8: Καλημέρα Χαϊδάρα μου όνειρο, καλό πουτσουκού, καλημέρα σε όλους, αλούρε αμάν.
1: Αλούρε δεν λες.
8: Σερίφτη λέμε.
1: Ο Κύβος Σερίφτη φίλε μου, έτσι μπράβο. Κύριε Στέφανε τι γίνεται, πώς είμαστε.
4: Καλά, καλά, καλημύρισα λίγο και τον Γιαννούκα, την κυρία Παρασκευή, την κυρία Τούλα, το Θεοδόση από τα μεγάλα τα ηρωικά καλύβια.
1: Ακριβώς κύριε Στέφανε, τον καπετάν Θεοδόση το Λεβέντη.
4: Το Ραφαήλ μια καλημέρα.
1: Το μεγάλο Ραφαήλ, το κομμάτι μας από την ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη κύριε
4: και
1: Στέφανε.
4: Και φίλου στην Αγιά, όλους καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή αυτή, μισό λεπτό κύριε Στέφανε, Αγία. Γιατί ο πρόεδρο. Θύμιο!
7: Ήνικο.
1: Θύμιο.
7: Έχισο μου.
1: Θύμιο.
4: Γεια σου,
7: Θύμιο.
1: Καλημέρα, Θύμιο. Τι κάνεις, Θύμιο.
0: κορμάρα σου καμάρνα και τρώγαμε το μακάρονα, αυτό κάνω.
1: Καλό στο Θύμιο που τον παίρνει για Ενθύμιο, παρακαλώ. Ο Θύμιος είναι αλεξοντική κατά, ο Θύμιος!
0: Πού είναι το μαναράκι μου αυτό, καλημέρα το μαναράκι μου, καλό, καλημέρα.
1: Το μαναράκι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μία πόλη, μια ομάδα, 5 τζατζίκια, 7 πατάτες, χαιρετίσματα, 6 χαιρετίσματα, ο οποίος είναι αγριεμένος πουλί, ο Παναζής που τον βρήκα χθες με κουτουπαντέλο μου.
0: Τον έχω σκίσει
1: στα καλαπέτα,
0: Νίκο.
1: Τον έχει σκίσει στα καλαπέτα. Σκίσω τον Παναζή, φίλε, σκίσω τον.
0: Πριν χθες τον είχα κάνει να πούμε, είχα μία ώρα στο 8, ξέρεις τώρα, στην κληρονομία.
1: Πριονοκορδέλα κάργα, Παναζή τουρμπο, σε λέω, φίλε. Παναζή τουρμπο.
0: Τώρα κατάλαβα ποιο τον είσαι.
1: Γεια, φίλε. Πού είσαι, Θύμιο, και σε ακούμε λίγο περίεργα.
0: Είμαι λίγο εφού ήμουν, αφού με ζούρλο με διάνοικο.
1: Ω, με το σύνθημα πάρε φόρο από το μεζούρλο.
0: Το καλό το σύστημα να πούμε από εκεί μεριά λίγο. Είχαμε μια υποχρέωση εκεί πέρα και τώρα πάμε για δουλειά, φιλαράκι μου.
1: Τι κάνει η Σιμιάκο μου, πώς είσαι, χρυσό μου?
0: Καλά είμαι, φιλαράκι, δόξα Θεώ, καλά είμαι.
1: Τι κάνει ο Παναγιωτάκης και ο Δημητράκης τώρα που ξεκουράζονται?
0: 12 ώρα μέσα στο βράδυ, θα σου μαζέψουμε. Έχουμε συστήματα τώρα, Νίκο, δεν πάμε καλά.
1: Να προσέχνε τα παιδιά, φίλε μου, αγαπητέ Θύμιο, γιατί βλέπεις εδώ.
0: Καλοκαίρι, μπαμπά, λέω, με τους καλοκαίρι. Και τι, μη καλοκαίρι, δεν κάνεις, θα μείνουμε εμείς άκρη για σένα, το λέω.
1: Καλοκαίρι είναι, καλά λέω, Παναγιωτάκης και Δημητράκης, αγαπητέ μου Θύμιο, και τα παιδιά φέρνε παραλία, πλάτσα, πλούτσα και βάλτα όλα μέσα, Θύμιο, το τολίδι.
0: Να φτάσω μέχρι το γερακάρι.
1: Από εκεί μέχρι το γερακάρι, καλά είναι, φιλαράκι, έτσι, μπράβο. Θα φέρουμε θάλασσα και στο γερακάρι, Θύμιο, το τολίδι.
0: Είναι,
1: να δώσεις πολλά χαιρετήματα στη μαμά Ξανθή Θυμιακό.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλώς εδώ και όλους με
1: υγεία. Υγεία, αλλά... φίλε μου, Θύμιο, το τολίδι γίγαντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκι μου.
1: Καλημέρα, Θυμιάρα, καλημέρα. Ο Θύμιος, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
9: Ωραίος, Θυμιάρα.
1: Πολύ καλό, ναι.
9: Καλό παλικάρι, εργατικό. Γεια σου,
1: πολύ καλό. Ναι. Για, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
1: Τάσο! Καλημέρα στο μεγάλο Τάσο Κολοφωτιά, τον αγαπημένο μου φίλο τον Τάσαρο. Άρα, ρε Τάσο, τώρα προχθές, χθες πέτυχα κάποιον έξω εκεί πέρα που σε ήξερε, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, μου λέει, με τον Τάσο πόσα χρόνια μιλάτε, λέει. Πόσα, καμιά 20 φεύγα, Τάσο.
10: Βέβαια.
1: Ε? Από το 2003-2004 κάπου εκεί,
10: Ναι,
1: άρα μεγάλα Τάσο Κολοφωτιά. Έχεις χαιρετήματα και από το Στέλιο από τους 6 δρόμους, κάργα μόμα!
10: Τα χαιρετήματα, τον άκουσα χθες.
1: Το μεγάλο Στελάρα, φίλε, κάργα! Ποια χρονολογία ήσασταν στη μόμα μαζί με το Στέλιο Τάσαρε?
10: Το 70,
1: δεν είπαμε, το 70. Το
10: 70, πω πω φίλε. Το 70.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια έτσι ανερό, ρε Τάσο?
10: Πέρασαν, Νίκο. Φιλιππέος,
1: Φιλιππέος, φίλε,
10: ναι.
1: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα, πώς είναι, Τάσο? Όλα υπό έλεγχο, ε? Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στην κυρία Βαΐτσα εκεί πέρα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αγαπητέ μου Τάσο.
10: Επίσης,
1: τα καλύτερα έρχονται, Τάσο!
10: Μακάρι.
1: Στη Λάρσα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αέλου Στυλιανός, Τάσο!
10: Μπράβο.
1: Ναι!
10: Μακάρι. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο, σε όλους.
1: Τασάρα μου, τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός!
10: Τα λέμε.
1: Γεια σου, Τασάρα μου, γίγαντα. Εδώ είναι πόπο, μαγούλα και αρπάξω καμιά με... Ιμπραήμ!
11: Έλα, εδώ που βρισκόμαστε έχει τεράστια δύναμη εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ, τεράστια έργο!
1: Πόπο, γεια σου Ιμπραήμ, Λεβέντη, γίγαντα και καραμπουζουκλή! Τι κάνεις Ιμπραήμ, Λεβέντη και καραμπουζουκλή μου!
11: Καραμπουζουκλή, πολύ ωραία τα λες, για καλά πάμε, σφαίρα εδώ πέρα, σφαίρα!
1: Πω, ρε μεγάλε, αγαπητέ μου Μιχάλη Ντάσιο, δηλαδή αυτός μου είναι λίγο στα μέτρα του Μουκουντή, φίλε μου!
11: Ναι, ακριβώς! Αν θες θα γίνουμε συνέτεροι κιόλας!
1: Άρα, τι κάνεις ρε Ιμπραήμ Λεβέντη, πώς είσαι ρε κομμάτο!
11: Τι κάνουμε, έργα, μεγάλα έργα εδώ πέρα.
1: Πολύ μεγάλα έργα, φίλε μου, τι έργα είναι αυτά, φίλε μου, Μουκουντή Λεβέντη, πω.
11: Κοίτα από εδώ, όλα έργα. 200 μέτρο μάκος, 4 έργα μεγάλα.
12: Καλημέρα του Νικόλα.
11: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι αυτός ο... αυτός ο Λεβέντης, Μιχάλη, ο Λεβέντης, ο Μπουλτοσγέρης, αυτός ποιος ήτανε?
11: Αυτός ο Τερβίσης εδώ δουλεύει με την πόγκα, όλη μέρα, ναι, κλάφτη.
1: Ωραία φίλε, πετάει η ομάδα, φίλε μου, πετάει Ιμπραήμ. Ιμπραήμ.
11: Μόνο πετάει. Μπράβο. Πετάει και παραπετάει τότε.
1: Και πετάει και παραπετάει, φίλε μου. Μπράβο, Ιμπραήμ Λεβέντη. Γίγαντα.
11: Ακριβώς, άντε, χαιρετίσματα και από εμάς.
12: Καλημέρα, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, Μιχαλά Ραντάσιο Γίγαντα. Και να μου προσέγγισε και του Λεβέντη στα κομμάτα.
12: Έγινε ο καλύτερος, ο Ιμπραήμ εδώ είναι ο καλύτερος.
1: Γεια σου Ιμπραήμ Λεβέντη, καραμπουζουκλάρα, γίγαντα. Μιχαλάρα,
12: καλημέρα,
1: καλημέρα Μιχαλάρα μου, καλημέρα. Μιχάλης Ντάσκης από τη Μαγούλα, κύριε Στέφανε, απάνε κύριε. Κίμητσε. Έργα ρε, έργα κύριε Στέφανε, γίνονται έργα κύριε Στέφανε.
9: Νικό, yeah. Τη Δευτέρα θα σου στείλω κέρασμα.
1: Αμήν κύριε Στέφανε. Γιατί κύριε Στέφανε, τι έχουμε τη Δευτέρα?
9: Κάτι έχουμε, έχουμε γενέθλια.
1: Έχεις γενέθλια τη Δευτέρα κύριε Στέφανε, 29 του μήνα.
9: Πέτρου και Παύλου, ναι, ναι, ναι.
1: Πέτρου και Παύλου.
9: Ναι.
1: Α, μα, κυρία Νίτσα, να καταγραφεί ο κύριος Στέφανος.
9: Μα τόπε, το ξέρει, δεν το ξέρει.
1: Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος που λέει και το τραγούδι, κύριε Στέφανε. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος. Κύριε Στέφανε, τα πόσα πιάνουμε τη Δευτέρα?
9: Έχει ένα πέντε. Ένα πέντε στο τέλος.
1: Έχει ένα πέντε στο τέλος, τώρα τι έχει στην αρχή δεν πάει να παυστηθεί, να πούμε. Για μισό λεπτό, παρακαλώ. Αν πάλι έπεισε τούτο, εδώ περίμενε μια ώρα. Το 31, κυρατούλα, είναι ελεύθερο. Κύριε Στέφανε, είμαστε ναι, πολύ συγκινημένοι και θα περιμένουμε το κέρασμα με μεγάλη.
9: Βεβαίως.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, ναι. Διότι ο λόγος, κύριε Στέφανε, είναι μεγάλη υπόθεση.
9: Με πολύ αγάπη.
1: Χαιρόμαστε
9: μεγάλη
1: πάρα
9: χαρά.
1: Πολύ,
9: ναι,
1: αγαπητέ
9: ναι, ναι,
1: μου.
9: Ναι.
1: Γίγαντα,
9: ναι.
1: Ατελείωτη, κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
13: Καλημέρα, κουλάκι μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου!
13: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή!
13: Απ' την ώρα που άνοιξε, σε περιμένω να πάρω.
1: Αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα, καλημέρα.
13: Και εσύ αγαπημένη μου, Νικολάκη. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις. Την καλημέρα μας στον κύριο Στέφανο, αυτό που τον άκουσα και αυτόν. Στην κυρατούλα καλημέρα, στην κύριο Κώστα με την Πόπη, στην κυρία Μαρία, στον πρόεδρο που ταξιδεύει.
1: Ο πρόεδρος ήταν τώρα που ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά σήμερα θα πάει λίγο Φάρσαλο και μετά θα πάει Καρδιστάν. Ναι, ναι, κυρατούλα, ναι. Πού να πάρει κυρατούλα.
13: Τον άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Στην κυρατούλα μου την καλημέρα.
1: Τι κάνει ο κύριος Κώστας ο Λεβέντης μου, αγαπητή μου κύριε Παρασκευούλα. Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα.
13: Επίσης να ανταποδώσεις τα δικά μου χαιρετίσματα και στις κόρες.
1: Χαίρομαι αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα που σήμερα και είναι και Παρασκευή και όλα, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
13: Ακριβώς.
1: Έτσι και σ' ακούω έτσι ευδιάθετη και χαρούμενη και σε χαίρομαι μια φορά παραπάνω, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
13: Ναι,
1: έτσι θέλω κυρία Παρασκευούλα. Έτσι. Να είμαστε χαμογελαστοί, ευδιάθετοι και πάντα με αισιοδοξία, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
13: Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Να μην σε καθυστερώ. Θα περιμένω, Νικολάκη.
1: Χαρά μας, αγαπητή μου, κυρία Παρασκευούλα, να σε ακούμε. Να είσαι καλά.
13: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
13: Όλη τη βδομάδα προσπαθώ να σε βγάλω και σε ακούω την ώρα που ξεκινάς. Αλλά δεν μπορώ.
1: Να είσαι καλά, ρε κυρία Παρασκευούλα.
13: Να είσαι καλά. Και εσύ, Νικολάκη μου. Να περάσεις καλά όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Άρα, κυρία Παρασκευούλα μου, Λεβέντησα. Αχ, τι γίνεται. Παρακαλώ.
13: Α,
1: κυρατούλα! Κυρατούλα μου! Έκλεισε η Παρασκευούλα και μας πήρε η κυρία Τούλα. Έκλεισε η Παρασκευούλα. Να, μετά την Παρασκευούλα η κυρία Τούλα.
13: Να είναι καλά κύριε Παρασκευούλα, έχουμε μέρισα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, που δεν μπορούμε. Μας πήραν φαλάγγι άντρες, πάει.
1: Είναι κυνική γρήγορουκ. Πω, κυρία Τούλα μου λεβέντε.
13: Και στον κύριο Στέφανο να του πούμε από τώρα να τα κατουστήσουμε.
1: Σαν το Μωυσή να γίνει, αγαπητή μου κυρία Τούλα, σαν το Μωυσή.
13: Τα ειδών της εκπομπής να ζεις 100 χρόνια, να είναι τους καλά γερός και να πάντα έτσι διάθετος και να μην.
1: Και εσύ σήμερα σ' ακούω χαρούμενη κυρία Τούλα μου και χαίρομαι.
13: Καλά Νίκο, παρόλο που δεν κοιμήθηκα η ψες.
1: Γιατί κυρία Τούλα?
13: Γιατί ήρθαν Αθηναίοι χθες και είχαμε τσιμπούς το βράδυ εκεί πέρα.
1: Είχαμε τσιμπούς χθες το βράδυ, κυρία Τούλα.
13: Νίκο, δεν τρώω το βράδυ εγώ.
1: Ναι.
13: Ελαφρά πρωί. Τώρα αφού ήταν 1000 καλά, δεν μπορούσες πάρει λίγο από εδώ, πάρει λίγο από εκεί. Με έρχονταν στενοχώρια, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν.
1: Πόσα άτομα είχαμε, κυρία Τούλα?
2: Όχι εδώ στο δικό μου το σπίτι.
1: Α, σε άλλο σπίτι.
2: Στις αδερφές μου.
1: Α, πίσω. Στην αδερφή, στην αδερφή.
2: Εκεί μαζεύτηκαν όλοι. Ναι. Ανοίξα, παρανοίξα.
1: Μαζεύτηκαν όλοι, κυρατούλα.
2: Όλοι, να τους καλωσορίσω. Νίκο, εμείς στο σόι μας που λένε είμαστε μια ουρδιά. Αδέρφια, ξαδέρφια, νύψια, είμαστε πολύ δημένοι.
1: Μπράβο ρε κυρατούλα, μπράβο κυρατούλα.
2: Πάρα πολύ δημένοι, πάρα πολύ δημένοι.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες κυρατούλα.
2: Περιμέναμε χτες με τα φανών και λαμπάδων. Τι λουλούδια δεν τους είχαμε εκεί, τι εκπλήξεις, τι...
1: Τι λες, μαζεύει το σόι από πού μαζεύει τώρα, από την Αθήνα ήρθα κυρία Τούλα.
2: Ναι, από την Αθήνα.
1: Α, από την Αθήνα, ε.
2: Με την Ανισιά, από την Ανισιά.
1: Α, μαν, από την Αθήνα, ε.
2: Ναι, που πηγαίνω κι εγώ το χειμώνα που πέμπτο Φεβρουάριο. Δεν πηγαίνω κι εσύ.
1: Ναι, ναι, που είχες πάει στην Αθήνα για πόσες μέρες τότε που την άρπαξες κιόλας.
2: Ναι, γύρισες άρρωστη.
1: Γύρισες άρρωστη, ε. Θα κάψουν μέρες, κυρία Τούλα.
2: Δύο μήνες, θα φύγουν τις Σεπτέμβρη τώρα.
1: Α, δύο μήνες, άι, θα ξεκαλοκαιριάσουν εδώ, κυρία Τούλα.
2: Δύο μέρες νωρίτερα πήγα, πήρα και μια γυναίκα, ανοίξαμε το σπίτι, καθαρίσαμε το σπίτι, για να είναι.
1: Μπράβο, κύριε Τούλα. Υπέροχα όλα, υπέροχα όλα, μπράβο.
2: Και εσύ ήστερα, μέσα ήταν και ζέστα, μέσα ήταν δεν μπορούσε να κοιμηθώ από το στομάχι. Άνοιξα την αγκυμηθήρα.
1: Τέλος πάντων, καλό, όλα καλά κυρία Τούλα.
2: Όταν συμβαίνουν τέτοια. Ας έτσι. Μην κοιμηθούμε και ένα βράδυ να κάνουμε.
1: Μπράβο,
2: αυτά,
1: μπράβο.
2: Νίκο.
1: Τι καλό θα είναι να κάνεις στο Σαββατοκύριακο, κυρία
2: Τούλα. Στο Σαββατοκύριακο τώρα που ήρθαν και από εκεί, έχουν Νίκο τώρα από τη Βρυδικούσια, του Ζιγούρη.
1: Αμάν, του
2: Ζιγούρη.
1: Αυτό
2: το περιμένουν και τα νύψη μου από εκεί και αδερφή μου.
1: Ζιγούρη από τη Βρυδικούσια, κυρία Τούλα, ε.
2: Ναι. Είναι πολύ ωραίο, μια φορά που έφτιαξα και τώρα θα φτιάξω.
1: Αμάν, κυρία Τούλα, Ζιγουράρα κάραγα από τη Βρυδικούσια, το έχεις στην κατάψυξη.
2: Ναι, το έχω στην κατάψυξη.
1: Ναι, με τι θα το κάνεις, κυρία Τούλα.
2: Την πρώτη φορά που έφτιασα και έδωσα ένα άλλο να ανοιξώ μπλόκι.
1: Ναι.
2: Έφτιασα με πατάτες και με λιγκάνια μετά.
1: Α, ωραία,
2: και
1: ωραία.
2: Ήταν
1: ωραία.
2: Τόσο ωραίο που λέει ανοιξώ έτσι θα το φτιάξεις πάλι.
1: Έτσι, με πατατούλες και λίγες με λιγκάνιες.
2: Φρέσκη ντοματούλα, ωραία.
1: Και όλα τα, όπα κυρία Τούλα μου, τα φάτε με χρυσά κουτάλια.
2: Θα έχουμε άλλο τσιμπούς.
1: Μπράβο κυρία Τούλα μου, μπράβο, μπράβο.
2: Καλά,
1: να δώσεις χαιρετήματα σε όλους και στο δικό του Χριστάκη εκεί πέρα και να δώσεις και ο Χριστάκης στον Αχιλέα του Χέντριξ.
2: Ναι, ήταν εδώ προχθές.
1: Α, καλά ο Αχιλέας.
2: Καλά, έρθει με το μηχανάκι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και καφέ.
1: Χαιρετήματα πολλά.
2: Νίκου να περάσει και εσύ καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και πρώτα ο Θεός με υγεία να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
2: Κυρία Παρασκευούλα, κυρία Μαρία που δεν την ακούμε. Κυρία Μαρία έχει πολύ καιρό να βγει.
1: Έχει, τα είχαμε πει τώρα από τη Δευτέρα, δεν θυμάμαι τώρα μια μέρα. Έχει και αυτή τρέχει το πρωί, έχει μιλήσει η κυρία Μαρία.
2: Καλά, εγώ όπως μπορεί να
1: πει. Έτσι. Να είμαστε καλά.
2: Και τον κύριο Στέφανο, το ειδόνι μα να είναι.
1: Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
2: Γεια
1: σου, κυρία Τούλα μου. Παρακαλώ.
14: Αλούρε! Την καλημέρα μου στην όμορφη και σουρική Ταριτσάνη.
1: Ραφαήλ! Πού είσαι ρε Ραφαήλ Λεβέντη, πού είσαι ρε κουμάντο!
14: Παίρνω από το πρωί και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
1: Καλημέρα Ραφαήλ, ζήσαρε, μεγάλε ήρωα, είσαι ο νούμερο ένα της Ταριτσάνης, φίλε μου Ραφαήλ.
14: Έτσι ακριβώς, την καλημέρα μου Στέφανο Κουτσομέρκο.
1: Στέφανος Κουτσομέρκος που σε πάει με χίλια και θα σου βρει λέει τελικά, επειδή ο Ραφαήλ είναι καλό παιδί να πούμε και είχε ένα meeting χθες με μεγάλες, με εξαιρετικές περιπτώσεις εκεί στο Λιβάδι, θα σου βρει την καλύτερη περίπτωση Ραφαήλ μου είπε όσο νόμο.
14: Αυτό περιμένω.
1: Αυτό περιμένουμε και εμείς αγαπητέ μου Ραφαήλ έτσι για να χτυπήσει κουδούνα. Έτσι.
14: Ναι,
1: τι κάνουμε κομάντο της Σαριτσάνη, τι κάνει ο Βασίλης ο Τσάτας, ε.
14: Ο Βασίλης Τσάτας χθες ήρθε.
1: Αχα, ο Ζουμπού.
14: Ζουμπού και αυτός χθες.
1: Και ο Ζουμπού χθες ήρθε.
14: Ναι, ναι. Ανεβασμένοι και οι δύο.
1: Ανεβασμένοι και οι δύο, ε.
14: Και οι δύο, ναι.
1: Τι λέει το επιτελείο και στη Φιλινίνων, αγαπητέ μου Ραφαήλα, τελείωτε.
14: Όλα καλά, από το σπίτι, Νικόλα.
1: Να πας να δώσεις ένα χαιρετισμό και εκεί απέναντι στα Ωμέγα 3 εκεί στην Κωνσταντίνα, τη γυναίκα του φίλου μου του Παναγιώτη.
14: Εντάξει, θα δώσω.
1: Να δώσεις χαιρετήματα, Ραφαήλ, πού θα την απλώσεις την κορμάρα σου του Σαββατοκύριακο γίγαντα, κομμάτο μου, Ραφαήλ.
14: Αύριο Νικόλα, το περιμένω πώς και πώς θα πάω Τσαριτσάνη.
1: Α, θα πας ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη αύριο.
14: Ναι,
1: μπράβο,
14: δεν
1: ρε, εκεί κατά.
14: Δεν μπορούμε. Έγινε, Νικόλα.
1: Να περάσεις καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Ραφαήλ Λεβέντη μου.
14: Καλά να περάσεις, ό,τι αν κάνεις.
1: Γεια σου, Ραφαήλ. Ατελείωτε, παιχταρά μου, παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
1: Κύριε Μαρία!
15: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Να την η κυρία Μαρία που έλεγε η κυρατούλα μου πριν από λίγο.
15: Ναι, την άκουσα, την άκουσα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία μας τη Χρυσή. Καλημέρα. Τι κάνεις, κυρία Μαρία?
15: Καλά είμαι, καλά, δόξα τω.
1: Καλά είσαι, κυρία.
15: Λοιπόν,
1: κυρία Μαρία, μόλις άκουσε το όνομά σου, ποια με χτύπησε αναπάντητη?
15: Ποια?
1: Η Πουληξινούλα.
15: Η Πουληξινούλα, όχι, κορίτσι μου.
1: Με πήρε προχθές τηλέφωνο μετά από 10 μήνες.
15: Ωραία, μπράβο. Μπράβο, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Μετά από 10 μήνες το μανάρι του
15: χρυσόμου. Κάλλιο αργά παραποτέ, Νίκο.
1: Κάλλιο αργά παραποτέ, κύριε.
15: Ναι, ναι, έτσι είναι, τι να κάνουμε.
1: Με τον Δημητράκη και τον Τίνο τα είπαμε και χθες το πρωί. Από τη Σαλονίκα, εκεί πέρα τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
15: Μέσα στα μπέλη και κλαδεύω. Πού να πάω.
1: Είσαι καλά, κύριε Μαρία?
15: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, χαιρετήματα πολλά.
15: Όχι, δεν είμαι καλά, πέρασε και η εγγόνα μου, τη Ελένη στο κορίτσι.
1: Α,
15: μια χαρά είμαι.
1: Α, χθες μου βγήκα τα αποτελέσματα, ε.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
15: Και η κομωτινή νομική. Ναι, ναι.
1: Άντε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μπράβο. Χαιρετήματα έχεις από τον Χριστάκι, από τον Οτέ και από τον Κουστάκι του Δημή Σπέσια.
15: Σε όλα τα παλικάρια, σε όλους. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Παρουξινούλα μας να είναι καλά, την κυρία Νίτσα, σε όλους.
1: Και χαιρετήματα έχεις και από τη Φιλενάδα. Από τη Φιλενάδα.
15: Και από τη Φιλενάδα, την ξέχασα και αυτή. Και όποιον εμάς εσύ πες του την
1: Νικολάκη,
15: καλά
1: χάρηκα και εγώ. Και κυραντώνει ένα μπαμ μπουμ χιλιτήματα.
15: Καλά να είναι, καλά να είναι και αυτή, καλά να είναι όλος ο κόσμος.
1: Καλώς από τον κύριο μου, κύριε Μαρία μου Χρυσή. Με υγεία. Γεια σου, κύριε Μαρία. Πολύ τη χάρηκα την κύριε. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
1: Παναγιώτη.
16: Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Πού είσαι ρε Παναγιώτα ρε, πού είσαι ρε γίγαντα, τι κάνεις Παναγιώτα ρε?
16: Στα δρομολόγια.
1: Τι γίνεσαι ρε Παναγιώτη, μέρες έχουμε να τα πούμε με Παναγιώτα ρε, πως είσαι ωραία.
16: Γιατί με έχει κλείσει το λαιμό, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Από πού ρε, είχες πάει σε κανένα γλέντι εκεί πέρα Παναγιώτα ρε?
16: Όχι, είχαμε άλλου είδους γλέντι. Μέναν εκεί στην Καρδίτσα. Είχαμε μια φασαρία εκεί.
1: Α, όπως λέγει το τραγούδι, έγινε μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία.
16: Κάπως έτσι.
1: Άρα, αμάν, ξυπλέξαμε Παναγιώτη.
16: Ξυπλέξαμε, όχι καλά, αλλά εντάξει.
1: Να προσέχουμε Παναγιώτη Λεβέντη, γιατί ο τόπος είναι.
16: Η ώρα Νίκο, τι να του κάνω, δεν μπορούσα άλλο.
1: Ο τόπος είναι.
16: Προσβάλλει 10 φορές.
1: Ο τόπος είναι γεμάτος βλήματα, Παναγιώτη.
16: Άστα να πάνε, Νικόλα, άστα.
1: Να προσέχεις Παναγιώτη. Τι κάνει η Κωνσταντίνα η Λεβέντησα?
16: Καλά είναι η Κωνσταντίνα. Αχα, μια χαρά είναι.
1: Αυτό πώς τον λέγαμε τον άλλον, τον Αϊτό, αυτό το.
16: Ο άσπρος αητός.
1: Ο άσπρος αητός και ο μελαχρινό, το μελαχρινό αυτό που...
16: Ο άσπρος αητός είναι στο Προμαχώνα τώρα.
1: Α, είναι στον Προμαχώνα ο άσπρος αητός.
16: Λείπει, είναι μακριά τώρα.
1: Ωραία φίλε, για πού είμαστε σήμερα Παναγιώτα ρε γίγαντα?
16: Καρδίτσα, Καρδίτσα, πάλι πάω.
1: Καρδίτσα και στους Βάσκους, ε.
16: Ναι, κάθε μέρα εκεί.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις Παναγιώτη Άρχοντα.
16: Να είσαι καλά Νικόλα μου, την καλημέρα μου σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Να είμαστε καλά, υγεία φίλε μου Παναγιώτη.
16: Καλά
1: καλημέρα και καλώς από τον κύριο Παναγιώτη μου.
16: Όλες τις μέρες σε ακούω, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω, γι' αυτό δεν σε έπαιρνα.
1: Κατάλαβα και να προσέχεις φιλαράκι, να προσέχεις Παναγιώτη, να προσέχεις φιλαράκι μου Λεβέντη.
16: Καλά Νικόλα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκι μου, καλώς από τον κύριο Παναγιώτη Άρχοντα.
16: Επίσης, να είμαστε καλά.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτα ρε, παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, ο ένας και μοναδικός? Πού είσαι, ο ένας και μοναδικός?
17: Νίκος Χαϊδάς.
1: Τι, μισό λεπτό στη χουργία, παρακαλώ. Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ.
18: Καλημέρα Νίκο, καλό που σου κου να έχεις φίλε μου.
1: Καλημέρα και καλό που σου κου στο μεγάλο γίγαντα, το φιλαράκι μας, το καλό, τον Φάρμα Πατσούρας, αγαπητέ μου στη χουργία. Ο ένας και μοναδικός?
17: Νίκος Χαϊδάς.
1: Ατελείωτος, στη χουργία μου, καλημέρα, με μεγάλη συγκίνηση, εσένα επαντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα, αριστουργήματα μεγάλα, αγαπητέ μου Βασίλη, για να δω τι λέει, έλα κιλουτάρχη, τι έγινε.
18: Ο Κίμων λέει ότι ο Τσουλακίδης είναι από την Αλεξάνδρεια Μαφίας, Σιβέρια, αντί για...
1: Γεια σου κιλοτάρχη μου, ο μεγάλος κλαρινίστας, έτσι, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, τρέλα ναι τους όλους, μεγάλε Βαγγέλα Καραπιάλα. Καλημέρα έξα τον Διογέννη, του φίλου μας αγαπητέ μου στη Γουργία.
17: Καλημέρα, καλημέρα για μένα.
1: Μισό λεπτό, γεια σου Αργύρη Μπαρακτάρη γίγαντα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα.
19: Καλημέρα Χαϊδάρα μου όνειρο, καλό πουτσουκού, καλημέρα σε όλους. Αλούρε, αμάν, ο Κύβος Ερήφθη λέμε.
1: Ο Κύβος Ερήφθη, μεγάλε Βαγγέλα Καραπιάλα, ναι ναι.
19: Όλες έχουνε καψούρα, μόνο Αντωνάρα μπούρα. Αλλά στην Άξο και στην Πάρο, πάνε με Δίνο το μουράρο. Αλλού ρε.
1: Όλες έχουνε καψούρα με τον Αντώνη μπούρα, αλλά στην Άξο και την Πάρο, πάνε μόνο με το μουράρο. Αμάν. Αλλού ρε, πες στον Κουριέ.
17: Αλλού ρε, Νίκο.
1: Ε.
17: Χθες γιόρταζε η γυναίκα μου.
1: Άρα.
17: Αγίες Φεβρονίας.
1: Δεν μας το είπες στη χουργία χθες να χτυπήσουμε τον καμπάνα.
17: Δεν
1: μ' άφησα να μιλήσω. Στη χουργία καμπάνα. Χρόνια πολλά, τη χαίρεσε.
17: Ευχαριστώ, επικέρασε.
1: Σηκέρασε.
17: Ναι.
1: Τι σηκέρασε στη χουργία.
17: Ένα κορνέ.
1: Ένα κορνέ.
17: Ναι.
1: Κέρασε το στιχουργό η σύζυγός του χθες ένεκα της εορτής σε ένα κορνέ. Για μισό λεπτό, παρακαλώ. Ναι.
20: Νικολάκη.
1: Νίκη, εσύ είσαι Νίκη. Καλώς τη φίλη μου, την... καλώς την κυρία Νίκη μου. Καλημέρα Νίκη μου.
20: Καλημέρα, καλημέρα. Μην νομίζεις ότι κάθε πρωί έχω ξυπνητήρι, ξέρω.
1: Το ξέρω αγαπημένη μου Νίκη, τι κάνεις.
20: Κάθε πρωί.
1: Τι κάνεις αγαπητή μου Νίκη. Και χθες συγκινήθηκα πολύ που σου έστειλε χαιρετίσματα ο Θωμάς.
20: Ο Μάκης μας.
1: Ο Μάκης του δημοσίου. Ο Μάκης του δημοσίου αγαπητή μου Νίκη. Ναι.
20: Ο Μάκης μας, ο Τούρτας. Όλα τα παιδιά.
1: Καλά, ο Τούρτας αγαπητή μου Νίκη πρόκειται για πολύ μεγάλη μορφή και όπως μου είπε και ο Μάκης θα μπορούσε να είναι ένας ηθοποιός σήμερα, ένας τεράστιος ο Μίκη Ρούρκ της Ελλάδος, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
20: Είναι το καλύτερο παιδί.
1: Τι κάνουμε αγαπητή μου Νίκη, πώς είμαστε?
20: Καλά Νικολάκη μου, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο, πάντα καλά αγαπητή μου Νίκη, πάντα καλά.
20: Πίνω το καφεδάκι μου και σε ακούω κάθε πρωί.
1: Να σε καλά Νίκη μου, να σε καλά.
20: Χαιρετίσματα να δώσουμε και στο Μάκη και στον Τούρτα και στην κυρία Τούλα, την Ευγενέστατη.
1: Ευγενέστατη, ναι.
20: Καλά, η κυρία Τούλα δεν παίζεται. Πολύ καλή. Εδώ στη γειτονιά μου, τα ξαδέρφια μου.
1: Χαιρετίσματα αγαπητή μου κυρία Νίκη Λεβέντιζα. Μπακλέδο σε μισό.
20: Ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
20: Κυρίους,
1: να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά, αγαπητή μου Νίκη Λεβέντισσα.
20: Ευχαριστώ. Να ξέρεις ότι σε ακούω κάθε
1: Το ξέρω, αγαπητή μου Νίκη. Να είσαι καλά, Νίκη μου, να είσαι καλά.
20: Να είστε καλά, να είστε
1: καλά. Καλημέρα, Νίκη μου, καλημέρα. Να είσαι καλά, Νίκη μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας, κύριε Νίκο.
1: Ναι, Παυλούκο.
21: Καλημέρα σας, κύριε Νίκο.
1: Παυλούκο μου, Παυλάκα μου, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
21: Νικολάκη, με πονάει το κεφάλι.
1: Γιατί, από χθες το βράδυ.
21: Έγινε μπουρλό το
1: Έγινε μπουρλό το στη γυρική σχολή χθες το βράδυ.
21: Με μία ώρα ύπνο είμαι.
1: Τι ώρα, με μία ώρα ύπνο είσαι ρε.
21: Έξι παραθύρω.
1: Τι, ρε φίλε, τι ώρα, τι ώρα τελείωσε το παντούρι εκεί με τα κλαρίνα και τα λοιπά.
21: Έξι παρά.
1: Έξι παρά το πρωί ρε.
21: Βούλουσε τα αυτοί από το κλαρίνο από το μαυρατζά από τα σάλια.
1: Ο μαυρατζάς από τα σάλια, ο κλαρινίστας.
21: Από τα σκέτα, από τα σκέτα.
1: Από τα σάλια. Αληθεύονται ο Παναγιώτης ο Άγιος Μπουσουλάει ακόμα.
21: Ήταν εκεί, ναι, μαζί με ανιψιό, μαζί με αδερφό και βάλε.
1: Και βάλε, ήταν και κολομεγλυφάτη, έτσι, μεγάλες μορφές.
21: Ένα μόνο θα σου πω. Ήρθε με γεμάτο το τσαντάκι και έφυγε άδειος. Φαντάζεσαι τι κάνει.
1: Ήρθε με γεμάτο τσαντάκι και έφυγε με άδειο τσαντάκι.
21: Ναι.
1: Τι λες ωραία μεγάλε Παυλάρα να ακούω.
21: Αφού σε μια στιγμή λέει ο Μαυρατζάς, όχι ρε παιδιά, δεν θέλω άλλα.
1: Δεν θέλω άλλα λέω. Πάρε λέει ο Παναγιώτης ο Άγιος. Πάρε λέει, πάρε. Δεν θέλεις άλλα, πάρε κι άλλα. Παυλάρα μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Γιατί εδώ η ηρωή. Μπαγκλέζος! Όχι, έχω ένα αυτό σήμερα εδώ πέρα με. Για να δω. Παναγιώτη!
22: Έλα ρε, καλημέρα!
1: Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο, καλημέρα!
22: Πού είσαι φίλε μου, καλέ μου φίλε!
1: Πού είσαι ρε Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο, πού είσαι ατελείωτε, πού είσαι με χταρά
22: μου! Ναι, φίλε μου, μέσα στα έλατα είμαι!
1: Μέσα στα έλατα, πού είσαι ωραία!
22: Είμαι πάνω από την Αγόριανη!
1: Τι λες ρε φίλε, Αγόριανη, Παναγιώτη, φίλε μου, Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο!
22: Ναι, αγόρι μου, είχαμε να δούμε τον WRC.
1: Τι λέει, αγόριανη Παρανασού, ρε φίλε, εκεί στα έλατα μέσα, είσαι ο Παναγί Μπαγκλέζο.
22: Στα έλατα, φίλε μου, καλέ μου φίλε.
1: Πω!
22: Βουνά.
1: Και άψεις πίσω το Χατζηρούφα, το Χατζηρουμάνο.
22: Τον άφησα μονάχο, να δω τι θα κάνει.
1: Τον Αρτέμι.
22: Και τον Αρτέμι τον άφησε στο γραφείο.
1: Πω, τι κάνει το Μπαγκλεζάκι μου, πώς πήγε.
22: Δεν πήγαμε καλά, φίλε μου.
1: Δεν πειράζει, φίλε. Δεν έχει καμία σημασία, φίλε.
22: Δεν πειράζει.
1: Πάμε γερά και συνεχίζουμε να του δώσεις την καλημέρα μας και την αγάπη μας και η ζωή συνεχίζεται.
22: Έτσι φίλε μου, έτσι ακριβώς φίλε μου, καλέ μου φίλε.
1: Δεν το φοβάμαι καθόλου τον Μπακλεζάκη. Είναι μεγάλη μορφή φίλε μου, Παναγιώτη εκεί κατά.
22: Ευελπιστούμε.
1: Έτσι, είναι μεγάλη μορφή. Μορφάρα κάρκα, Παναγιώτη.
22: Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο από, το, από τον Παρνασό.
1: Τι λέει ο Παρνασός, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπακλέζα.
22: Φίλε μου, τα πουλάκια κυλαϊδάνε.
1: Πω, ακούω τα.
22: Έχουμε λίγο συννεφιά, αλλά δεν μας πειράζει, καλύτερα να μην μας βαρέσει και ούτε στο κεφάλι.
1: Πολλά εδώ... πουλάκια ακούω, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπακλέζα. Πολλά
22: έτσι,
1: πουλάκια.
22: Μου, το βράδυ προβατίνες πανγυρίζουν.
1: Πω, έτσι. Πάρτα κατζιρουμάνε, πάρτα κατζιρούφα.
22: Πάρτα κατζιρουμάνε, δεν είναι δεζερτής, είναι να σφίξει τις βρύσες.
1: Πάρτα
22: κατζιρουμάνε.
1: Πάρτα, πόσο, τον άλλο, τον Κοντογιάννη, πάρτα Κοντογιάννη.
22: Πάρε χάρη Κοντογιάννη, χάρη Κοντογιάννη, πού είσαι Χαρίλαε, πού είσαι.
1: Χαρίλαε,
22: άλλος με τη βάρκα μας.
1: Άλλος με την ευλογία του Μαρθολομαίου, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπακλέζο.
22: Την αποδεχόμεθα. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό πουτσουκού φίλε στον Παρνασό, στην Αγόργανη Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
22: Όλοι μου εδώ απάνω, σκόνη, ράλι και Άγιος ο Θεός.
1: Πότε γυρνάς, ωραί.
22: Αύριο.
1: Άντε με το καλό Παναγιώτη Μπακλέζο.
22: Σήμερα ακολουθούμε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
1: Πυροβόλο.
22: Άντε, γεια.
1: Παυλούκο, Αγόργανη Παρνασού.
3: Πω, ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Παυλάρα, για πού είμαστε σήμερα, Παυλάρα, Νάκο.
3: Εγώ λέω να πάω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, να ησυχάσω.
1: Πήγαινε στο κρεβάτι να την αράξεις, αυτό λέει και ο Πατριάρχης. Να την αράξει λίγο.
3: Είναι πόλεμος. Με έπαιρνε και ο κύριο Γιώργος από τα Φάρσαλα, δεν μπορούσα να μιλήσω μόνο στο χωράκι.
1: Ο Γιώργος από τα Φάρσαλα, φίλε, άμα αρχίζει δεν σε αφήνει να πούμε συνέχεια. Μπαμπαμπούμπα.
3: Έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά μετά όταν το είδα, εγώ ήταν αργά.
1: Καλημέρα και στα παιδιά εδώ στρατόπεδο Μπουγά. Βλέπω τον μεγάλο συνταγματάρχη εκεί πέρα, του Σίμου, το φίλο μου. Πήρε μετάθεση στην καρδίτσα το χρυσό μου Νίκου Γιακοβί. Την πήρε τη μητεθατσούλα. Καλημέρα και ευλογία από Παπα Βασίλη, διαμέσου του φίλου μας του Χάρη, από την ηρωική και ιστορική Φαλάνη, αγαπητέ μου φίλε. Παυλαρά, άκου λίγο τον Πατριάρχη, φίλε.
3: Να ακούσω.

0: Αλλού ρε.
1: Όταν θα φύγεις θα ανάψω τα φώτα, θα ντυθώ γαμπρός και θα γίνω υδροπληκτός. Αλλού ρε.
2: Αλλού ρε, αλλού ρε.
1: Αμάν. Ωρε, πήγαινε άραξε την φίλη μου Παυλέρα Νάκο και ας τα όλα να γίνει καπνός και μπουρμπουλή φίλε μου.
2: Δεν γίνεται Νικολάκη μου, κάνουμε ένα
1: Παυλούκο, μισό λεπτό να συσυνδέσω με τον υδραυλικό Πατριάρχη.
0: Καλημέρα
1: Πατριαρχάρα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα αδέρφια, καλό πουτσουκού.
1: Όπω σε βλέπω Πατριαρχάρα μου με το φανελάκι.
0: Κάργα.
1: Για πού είσαι Κώστα Πατριάρχη άρχοντα?
0: Κατέβηκε η μαντάμ να πάρει ψωμί.
1: Αμάν.
0: Να την πάω στη δουλειά και εγώ μετά στο σπίτι.
1: Ωραία Πατριαρχάρα μου γίγαντα. Είσαι καλά Κώστα Πατριάρχη μου?
0: Δόξα τω Θεώ και από αύριο μέχρι Τσαγιαμαρίνας πέρα κάθε μέρα σχεδόν εκκλησία.
1: Χαιρετήματα Ματσολίνο, χαιρετήματα να δώσεις Αντώνη, Δημήτρη, Σεραίο και όλες τις ειδικές δυνάμεις αγαπητέ μου Κώστα Πατριάρχη.
0: Βεβαίως Παυλάρα Νάγκο, δεν κοιμάσαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνεις το ουίσκι τα δικά μας τα σημάδια.
1: Ω αρχηγάρα μου και παιχταρά μου. Καλημέρα Πατριαρχάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Πατριάρχη Σκάρκα αγαπητέ μου.
2: Εν τω μεταξύ έχει γράψει κι άλλο, ναι. Πολύ δυνατό, μου το είπε χθες. Αλλά δεν στο έστειλε σήμερα, το έχει τη Δευτέρα.
1: Έχει γράψει κι άλλο.
2: Ναι, θα μου του πει λέει τη Δευτέρα που γιορτάζω λέει γι' αυτό.
1: Αμα. Τη Δευτέρα είναι Πέτρο και Παύλο φίλε.
2: Ναι.
1: Παυλάρα μου, όπου μεγάλη μέρα Παυλάρα μου.
2: Ναι.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα μόνο με βαγγέλα καραπιάλα.
3: Ούρε αλούρε, καλημέρα όνειρο.
1: Αλούρε!
3: Αλούρε! Να σου πάω καλά, λες μια καλημέρα στον Κουστάρα τον Γιοργαντά.
1: Καλημέρα στον τεράστιο Κώστα Γιοργαντά, τον ατελείωτο, τον μοναδικό και στον Δήμο τον Γιοργαντά.
3: Θα κουραστεί πολύ ο Κώστας σήμερα και θα κάνει παρέα με τον Δήμο, θα αλλάξουν από δύο φανέλες.
1: Αλλάζει φανέλα ο ένας Γιοργαντάς, δίνει την φανέλα στον άλλο. Κάμπρα μου.
3: Ξέρεις που θα τον πάω μετά για καφέ, στην πισίνα, στο Μάρκο.
1: Στο Μάρκο εκεί πέρα θα τον πας.
3: Θα τον πάω στο Μάρκο τον Κώστα, να ανοίξει λίγο το ματάκι του γιατί είναι κλεισμένο τώρα τελευταία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο που τις μπαγλάρωνε όλες μέσα στο πάρκο πες τον.
3: Αλλούρε.
1: Αλλούρε.
3: Να πούμε χρόνια πολλά για την κυρία Φεδρονία.
1: Ναι,
3: και θα κολλάει το τραγούδι σιγουριέ. Τούρνε και τούρνε. Και τούρνε, ναι. Άντε στη χουριέ μου έφαγες
1: ένα γκόρνε. Τούρνε και τούρνε, τούρνε, ναι. Άντε ρε στη χουριέ με το γκόρνε.
3: Με μεγάλο Γιώργο Καρατζόλη έξω από την Αγία Σοφιά.
1: Γεια σου Γιώργο Καρατζόλη γίγαντα. Τάσος Καραπιάλης ξάδερφος.
3: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα σε όλα, καλό κουτσουκού χαϊδάρα μου.
1: Παιχταρά μου.
3: Εάν θα βρίσκουμε Λάρισα θα επικοινωνήσουμε αύριο. Θα έχουμε συνάντηση με μάγο για coffee time.
1: Θα περιμένω να με στείλει, να με πάρει τηλέφωνο να βρεθούμε το μάγο αύριο αν είσαι εδώ. Έγινε.
3: Φιλιά, καλημέρα Νικολάρα μου.
1: Γεια σου Καραπιάλα μου, γεια σου Καραπιάλα μου γίγαντα. Παυλάρα. Παυλάρα μου, να είμαστε καλά.
2: Να είμαστε καλά φίλε, τα πούμε τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή ξεκούραση φίλε hey. Μου.
2: Εντάξει αγόρι μου.
1: Γεια σου Παυλάρα γίγαντα.
4: Να πω γι' όλοι καημένες.
1: Εμένα
4: το Στέλι Βαρδακούλη. Εμένα το Στέλι Βαρδακούλη.
1: Τούρνε και τούρνε, τούρνε, ναι. Στη χουργέ τον πήρε στον κορνέ. Ναι, τον πήρε. Τι έγινε, Παναγία βοήθεια, τι γίνεται. Στη χουργέ, πού τους έρθει. Κιλοτάρχη.
5: Καλά, στη χουργέ δεν έχει ζάχαρο. Τι κουρνέ
1: τρώει! Αμάν! Καλά λες λαμπόμπα! Καλά! Μην τον τρως! Τούρνε και τούρνε, τούρνε, ναι! Μην τον τρως τη χουργία του κορνέ! Γιατί έχει ζάχαρο! Καλά λες! Κιλοτάρχη, καλά λες! Μπράβο, Στέφανε!
5: Μήπως έρευνε να ρεβάσει ο ζάχαρο, να πας τίποτα η γυναίκα του και του δίνει το κορνέ!
1: Αμάν! Έχεις απόλυτο δίκιο, κιλοτάρχη μου! Μπράβο! Στη χουργία μην τον τρως το κορνέ! Μην τον τρως το κορνέ!
5: Καλημέρα, ε! Να πούμε καλημέρα στο Γιαννούκα και στο Σάκη Φόρτισον. Σε προϊστάμενο του πρώτου ρόχου του Δημαρχείου Λάρισα.
1: Το μεγάλο Σάκη Φώτη, το καλύτερο προϊστάμενο, έτσι μπράβο.
5: του καλύτερου παιδί, φιλαράκι. Πάρα πολύ είναι το καλύτερο παιδί.
1: Το καλύτερο παιδί. Χαιρετίσματα στη Μαργαρίτα, κυριοτάρχη. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Η Μαρία, είμαι, τι κάνει.
1: Καλώ τη φίλη μου, τη Μαρία, με την Πινελοπίτσα, την αγαπημένη μου.
6: Καλά είσαι.
1: Είμαι καλά, μαράκι μου, εσύ τι κάνει.
6: Καλά, καλά. Αυτός είσαι.
1: Μια χαρά, μαράκι μου. Εσείς πώς είστε, η Πινελοπίτσα τι κάνει?
6: Εδώ, ήθελα να σου μιλήσει.
1: Φέρε την Πινελοπίτσα μου λίγο να την ακούσω.
6: Έλα,
1: Πινελοπίτσα μου, έλα, κούκλα μου.
7: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, κουκλάρα μου. Καλημέρα, Πινελοπίτσα μου. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου, πώς είσαι?
7: Καλά.
1: Είσαι καλά, κουκλάρα μου. Χλάπα της.
7: Χλούπα της.
1: Ναι, Πινελοπίτσα μου. Να προσέχεις, κούκλα μου, και να είσαι πάντα καλά.
7: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ, Πινελοπίτσα μου, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, κούκλα μου.
7: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Να ρε κούκλα μου, να είσαι καλά, Πινελοπίτσα μου. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, Πινελοπίτσα μου.
7: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κοριτσάρα μου.
7: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Πινελοπίτσα μου, γεια σου. Κυρία Μαρία μου, να είσαι
6: έλα,
1: καλά.
6: Νίκο,
1: να
6: έλα,
1: μου,
6: έλα,
1: να μου προσέξεις την Πινελοπίτσα, Μαρία μου, έτσι.
6: Θέλει να σε δει, λέει, από κοντά η Πινελόπη.
1: Αυτό, όποτε θέλετε, ο Γιάννης είχε έρθει από εδώ και γνωριστήκαμε.
6: Ναι, το Γιάννη το γνωρίζεις. Σε έχει πολύ αδυναμία, ξέρεις.
1: Κανόνισε η Μαρία να κατεβείτε για αυτό και να τα πούμε, Μαρία μου, έτσι.
6: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, μαράκι μου, ναι. Να είστε όλοι καλά, έγινε, μαράκι μου.
6: Έγινε, Νίκο μου, φυλάκι.
1: Γεια σου, μαράκι μου, γεια σου, παρακαλώ.
8: Αλούρε! Νίκο!
1: Θοδωρή!
8: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλο το πάνελ.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Δαμάση. Και καλό Σαββατοκύριακο, γίγαντες του κόμπου εκεί πέρα.
8: Καλημέρα.
1: Είστε καλά, Θοδωρή μου.
8: Μια χαρά, Νίκο. Από τις 7 η ώρα προσπαθώ να βγάλω γραμμή.
1: Χαιρετίσματα σε όλους, φίλε μου. Καλή αγαπημένη Θοδωρή, γίγαντα.
8: Έγινε, Νίκο. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Παρακαλώ. Έπεσε τούτε. Αχ, παιδιά, τι τραβάμε και δεν το μουλουγάμε. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Βασίλη Αποστόλη, καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Αλούρε.
1: Γιώργο.
9: Τι λέει.
1: Γιώργο.
9: Γιάννης
1: και Γιώργος. Αχιλέα Τζαμτζάμ. Τι κάνετε, λεβέντες, πώς είστε?
9: Όλα καλά εσείς.
1: Είστε καλά.
9: Ναι.
1: Σας θέλω δυνατούς, παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννης Γιώργος.
9: Εννοείται, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ορμάτε, παιδιά, χαιρετίσματα στον Αχιλέα Τζαμτζάμ και στον Αλέξη.
9: Έγινε.
1: Φιλιά πολλά, παιδιά. Πω, γαζόνι, παρακαλώ. Ναι.
10: Έλα, Νίκο.
1: Συνέλληνα.
10: Γεια, Συνέλληνα, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Συνέλληνα. Γεια, Συνέλληνα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα τον ανήφρο Ταρβάιψ, τσόρλο, γίνεται χαμός, παρακαλώ.
11: Μπουρλότο, καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι, καλημέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη, γίγαντα. Μπουρλότο, κάρκαρε. Μπουρλότο, μην αφήνει τίποτα, τι πειρε. Όλα, φιλαράκι, όλα. Πω. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, η παράσταση, παρακαλώ, της Παρασκευής 26 του μήνα έφτασε στο τέλος. Υποβάλλουμε τα σέμι μας, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρώτο Θεός. Ναι.
12: Καλημέρα, μόνο μέσα σε βράδυ.
1: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, τέλος, παιδιά. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Μπουρλότο, μην αφήνετε τίποτα. Σκίτσι του όλους. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Χαιρετίσματα, κάργα. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Καλημέρα, καλώς από τον κύριο Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου οι ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
5: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
0: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Sambler, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
3: τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: Τη 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Πάντα όλα στο Πάρτο Αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο Αλλιώς.
2: Εντάξει, Νίκο μου, Παρασκευούλα σήμερα και πρόσεξε να δεις, σημαδιακή Παρασκευούλα, Νίκο μου. Τι εννοώ η ποιήτρια. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Έκτου 26.
3: 26 έκτου 26, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι,
2: ναι. Σημαδιακή μέρα, καλή μέρα.
3: Όπως και πέρυσι ήταν 25 Πέμπτου 25.
2: Ναι. Και του χρόνου θα είναι 27
3: Εβδόμου
2: 27.
3: Και του παραχρόνου θα είναι 28 Οκτώβου 28. Θα πέφτει Αύγουστο.
2: Το 8 Νίκο μου δεν θα είμαστε εδώ.

0: Μη με πεις πάλι τέτοια, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο πνευματικός μας ο πατήρη Μακάριος από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου πάνω στην πλάκα Λιτοχώρου.
1: Είναι ευλογία του.
0: Ναι.
1: Είναι ευλογία του.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είχαμε και εκδηλώσεις.
0: Είχαμε εκδηλώσεις
1: και
0: στην Νάπολη. Είχαμε αγώνες μπάσκετ, ήταν αυτό. Αλλά όμως αυτό δεν είναι μόνο που μου κάνει εντύπωση. Βγήκε μία έρευνα στη δημοσιότητα χθες, Νίκο, ότι στη χώρα μας κυριαρχεί η κόκα και το χασίς, η κάναβη. Γίνεται, λέει, χαμός με το εμπόριο.
1: Γίνεται χαμός
0: με το εμπόριο, Νίκο μου. Και χθες, και λόγω της ημέρας ευαισθητοποιημένη, ήθηκα, δεν ξέρω γιατί, ένα παλικαράκι, πανέμορφο παλικάρι, ήταν δυστυχώς υπό την επίρρεια. Σταματούσαν οι οδηγοί γιατί διέσχιζε έτσι και αλλιώς το δρόμο. Ήταν δηλαδή καθαρά υπό την επίρρεια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι μπορείς να κάνεις για να αρπάξεις αυτό το παιδί, να το σώσεις, ένα παλικαράκι. Και ήταν εκεί στην περιοχή του ποταμού, κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Πολλά τέτοια είναι μέσα.
0: Δηλαδή πραγματικά, Νικό, σκίστηκε η καρδιά μου, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Σταματάγαμε όλα τα αυτοκίνητα για να περάσει το παιδί, το οποίο διέσχιζε κάθετα, οριζόντια, μπρος πίσω, σταματούσε, σκυμμένο, ξέρεις, όπως καταλαβαίνεις, προσπαθούσε να καπνίσει. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα. Και δεν είναι η εικόνα, τώρα θα μου πεις τώρα εσύ εξ αποστάσεως κρίνεις. Όχι παιδιά, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Να θέλεις να το αρπάξεις και να το πας σε ένα κέντρο. Υπάρχουν κέντρα. Λειτουργούν τα κέντρα αποκατάστασης στη χώρα μας. Όπως δεν έχουμε ψυχιατρία, έχουμε και δομές για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Και δομές που υπάρχουν, έχετε δει πως παραπέουν. Έτσι, εν πάση περιπτώσει. Και είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Νίκο. Και λόγω της ημέρας και αυτής της δεύτερης, μου έκανε εντύπωση ότι χθες έγινε μια μεγάλη τελετή, όπου δόθηκαν πίσω κοιμήλια ιστορικά κάποιων θυμάτων των Ναζίνικο, που βρέθηκαν και τα επέστρεψαν στους κατόχους τους, δηλαδή στους κληρονόμους, σε αυτοί που τα δικαιούνται. Και αυτή η συγκλονιστική στιγμή. Λοιπόν, αυτά να μην υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Βροχές, λέει η Αθήνα, και μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αλλά θα έχουμε, λέει, βροχές και στα ορεινά και εμείς εδώ, και άσε να πάει. Εγώ πάντως πρωί σήμερα 6.30 ώρα πότισα. Εγώ πότισα γιατί λέμε ότι πρέπει να ποτίζουμε νωρίς το πρωί και όχι ποτέ το βράδυ.
1: Ναι. Τα καιρικά, αγαπητοί μου Βάσο, σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα, έθριος καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, παρακαλώ, 27 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, 32 με 33 βαθμούς. Και θα έχουμε και ένα μπουφοράκι, 4 μπουφοράκια, λίγο αεράκι. Παρακαλώ. Κυριακή 28 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα, 30 βαθμοί Κελσίου, αλλά θα έχουμε μποφοράκια 5 με 6 και η παραλία θα κυματάκι έτσι, πλάτς πλούτς. Δευτέρα 29 Ιουνίου, που είναι και Πέτρου και Παύλου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου, ηλιοφάνεια με 33-34 περίπου βαθμούς Κελσίου. Ο Ιούλιος, βλέπουμε, την Τετάρτη μπαίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα με ηλιοφάνεια και ένα 35, πιθανώς και 36 βαθμούς, παρακαλώ, σύμφωνα με τα σημερινά πάντα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα μπει ο Ιούλιος. Τώρα μια πρώτη ματιά, τώρα είναι πολύ νωρίς βεβαίως, αλλά μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Πέμπτη 2 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια με μια πιθανή βροχή το απόγευμα και ένα 36 γεμάτο.
0: Αμάν μου, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι. Μπαίνει ο Ιούλιος με 36, αγαπητή μου Βάσο.
0: Κοίταξε να δεις. Χθες ο Φάνης, ο δικός μας προγνώστης, είπε ότι δεν θα έχουμε καλοκαίρι που να είναι θερμό με καύσονες και τέτοια.
1: Κάψωνα είναι από 40 και πάνω.
0: Μπράβο,
1: εντάξει.
0: Μπράβο,
1: 36, μπράβο. 37, 38 είναι μέσα στα πλαίσια. Τα καλοκαιρινά.
0: Να σου εξομολογηθώ ότι και εμένα αυτές οι ψηλές κουρασμένοι είμαστε. Μας κούρασε η χρονιά, δεν ξέρω τι να πω. Δεν τις θέλουμε, ρε Νίκο, αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω εγώ, είμαι περίεργη, περνάμε καμιά.
1: Τι να κάνουμε, πάσο το καλοκαίρι έχει υψηλές θερμοκρασίες, το χειμώνα χαμηλές, ούτε εκεί βουλευόμαστε, ούτε εδώ το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας ψηλίζει. Υψηλές
0: δεν με χαλάει καθόλου εμένα, ο χειμώνας είναι αγαπημένη μου εποχή, ξέρεις. Καθόλου δεν με χαλάει εμένα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα τι έγινε, ρε Νίκο?
2: Τι έγινε πάλι?
0: Τι έγινε με αυτή την ιστορία που κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα το 50χρονο στη Φιλιππούπολη?
2: Έγινε
0: βάσο. Έγινε. Καλά, τραβούσε βίντεο και το ανέβασε στα social media στο Facebook.
1: Ζωντανά, λέει, ζωντανά την ώρα εκείνη.
0: Και δείχνω απόσπασμα την κοπέλα που την πάει και τη φέρνει
1: για να κάτσε μια καρέκλα. Που έχει φτάσει το μυαλό μας σήμερα.
0: Και δείχνει και το τσακούρι, Νίκο, το σκουριασμένο που κρατάει.
1: Σοκαρισμένη είναι ακόμα η Λάρισα και όχι μόνο, λέει, από την υπόθεση, διότι το θέμα έγινε σε όλη την Ελλάδα τώρα, όλο αυτό και τα λοιπά.
0: Αν διαβάσει όλο το άρθρο, θα μου πει αν σε ενοχλεί η θέση, η στάση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, ο οποίος έδωσε συνέντευξη, ο κύριος Γιάννης ο Θελούρας.
1: Θολούρας?
0: Ναι, μπορείς να το. Θελούρας.
1: Α, όχι Θολούρας, Θελούρας.
0: Ναι. Μπορείς να. Αν διαβάσεις το άρθρο.
1: Θα
0: δεν ξέρω, θα μου πεις αν θα σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, για να το
0: πει. Στον Λάρισα δεν το βρίσκεις?
1: Κάπου τον διάντο τώρα. Ναι. Σοκαρισμένη, λέει, είναι ακόμα η Λάρισα και όχι μόνο, την υπόθεση ενδοκοινωνιακής βίας που έλαβε χώρα προχθές το πρωί της Τετάρτης στη συνοικία της Λάρισας, με ένα 50χρονο να έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι της πρώην γυναίκας του, την οποία κρατούσε όμερο, απειλώντας την να την κάψει μαζί με το σπίτι της, έχοντας μαζί και ένα μπιτόνι με καυστικό υγρό και κραβαίνοντας ένα τσεκούρι. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, το σχετικό βίντεο με τον 50χρονο σε δράση που έφερε στο φως της δημοσιότητας στον Λάρισα, καθώς ο ίδιος ο δράστης έκανε εκείνη την ώρα live μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πραγματικά σοκάρι. Το είδαμε αυτό. Εξάλλου, καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε ένας αστυνομικός,
0: ο οποίος κλήθηκε
1: στο σημείο μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της αστυνομίας, καθώς ο ίδιος διατηρεί φιλία μαζί με τον 50χρονο. Πρόκειται για τον γραμματέα Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, τον κύριο Γιάννη Θελούρα, ο οποίος μίλησε για το πώς βίωσε το άγνωστο περιστατικό και πώς καταφέρε να πείσει τον 50χρονο να παραδοθεί, λέει, πριν έχουμε τραγικές συνέπειες.
0: Είπε ότι ήταν φίλος του,
1: αρχικά, λέει, μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της αστυνομίας και έναν ακόμα συναδελφό μας αστυνομικό, μεταβήκαμε στη βεράντα του διπλανού διαμερίσματος, έτσι ώστε να έχουμε οπτική επαφή με τον 50χρονο δράστη και ξεκινήσαμε τη συζήτηση μαζί του, προσπαθώντας να τον διατηρούμε ήρεμο, επισημάνει ο κύριος Τελούρας. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι γρήγορα τον έπεισαν και τους επέτρεψε να εισέλθουν οι τρεις τους εντός του διαμερίσματος, όπου κρατούσε όμερο τη σύζυγό του. Συζητούσαν για 20 λεπτά προσπαθώντας να τον πείσουν
0: 20 λεπτά,
1: να παραδοθεί.
0: Κράτα στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλώνει ότι πήγε ο αστυνομικός, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, γιατί ήταν και φίλος του μαζί με το κλιμάκιο που ήταν για τη διαπραγμάτευση. Δηλώνει, επαναλαμβάνω, κράτα τα στοιχεία, Νίκο. Επί 20 λεπτά προσπαθούσαν να τον πείσουν, όπως στην αρχή ήταν σε πολύ έξαλλη κατάσταση. Δηλαδή μετά τις τόσες ώρες ομοιρία.
1: Λέει, στην αρχή ήταν σε αμόκ, αλλά όσο περνούσε η ώρα, λέει, και από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο σπίτι, άρχισε να ηρεμεί. Κομβικό σημείο για να τον πείσω να παραδοθεί ήταν τα παιδιά του. Το έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει.
0: Όχι εκεί... το θύμα η γυναίκα, πρόσεξε. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Εκεί, λέει, λύγησε και τελείωσαν όλα. Τονίζει ο κύριος
0: Άκου τώρα από εδώ και πέρα τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
1: Λοιπόν, εξάλλου υπενθυμίζεται ότι όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή μια δικαστική απόφαση για την επικοινωνία με τα παιδιά του.
0: Ναι, γιατί κατηγορούσε και καλούσε τους δικαστές να έρθουν εκεί.
1: Εξ αρχής, λέει, συνειδητοποίησα πως ήταν πολύ θολωμένος. Άποψή μου είναι πως δεν ήθελε κάνει κακό.
0: Ρώτησε κανένας τον αστυνομικό να πει την άποψή του για το φίλο του.
1: Αν το ήθελε, θεωρώ θα το έκανε μόλις κλείσει και στο σπίτι με την πρώην γυναίκα.
0: Αλλά δεν το ήθελε κατά βάθος. Την είχε 5 ώρες όμοιρη, ανέβαζε το Facebook, έδειχνε το σκουριασμένο τσεκούρι, την έβαζε, σήκω εδώ, κάτσε εκεί, την πήγαινε από τη μία.
1: Τώρα εγώ καταλαβαίνω. Τώρα, εντάξει,
0: άκου παρακάτω να δεις τι λέει.
1: Σε ερώτησή μας, αν γενικότερα είχε ξαναπαρουσιαστεί ο
0: 50χρονος. Μια χαρά παιδί ήταν. Επιθετική
1: και βίαιη συμπεριφορά, ο κύριος Τελούρας απάντησε ότι τουλάχιστον ο ίδιος αφίλος του, λέει, δεν είχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Υπενθυμίζεται, λέει, ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημμυρικού δικαίου, όπου η συνήγου δικηγόρος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας τα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι. Ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε να παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων η δικογενειακή βία, παραβίαση, δικαστικές ιστορίες κτλ.
0: Νίκο μου, εγώ το είδα παράξενα. Ή βλέπω έναν άνθρωπο που επί 5 ώρες έχει μια γυναίκα όμηρο, έχει μια γυναίκα που την έχει σηκωκάτσε, έχει μια γυναίκα που μπήκε μέσα στο σπίτι παράνομα με τσεκούρι, τεράστιο τσεκούρι και ένα μπιτόνι καυστικό υγρό, να την απειλεί επί ώρες ότι θα κάψει το σπίτι, να είναι σε αμόκ και να απαντάει μετά μου φίλος. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Ότι δεν ήθελε να της κάνει κακό. Ναι. Ότι θα έδινε και την καρδιά του για αυτήν, είπε αυτός. Ναι. Ότι από όσο ξέρω εγώ είναι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, τι άλλο μπορούσε να πει, ας πούμε.
1: Δηλαδή, λίγο έλλειψη να μας πει αθώος ο κατηγορούμενος.
0: Άρε Νίκο, είπα και εγώ είμαι η χαζιά εδώ μέσα.
1: Λίγο έλλειψη να μας πει ότι είναι αθώος ο κατηγορούμενος.
0: Λίγο έλλειψη να μας πει γιατί τον συλλάβαμε. Λίγο έλειψε να μας πει, είναι fake news τα βίντεο που με πολύ έπαρση.
1: Ας σκεφτούμε δηλαδή τώρα το ίδιο περιστατικό να συνέβαινε με κάποιους άλλους, τι θα γινόταν.
0: Πες εσύ τώρα Νίκο. Ναι. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, σας αγαπώ και σας εκτιμώ.
1: Κοίταξε, αλλά μερικές φορές εδώ πέρα.
0: Είδα και το φίλο μου τον Ανέστη που είναι στην αστυνομία και είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Καταπληκτικό παιδί.
1: Κοίταξε, τις περισσότερες φορές σήμερα διαβάζοντας τη στάση να κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα.
0: Έλεγα έλεος ρε γαμώτο. Έλεος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά. Τώρα θέλετε να το συνεχίσω αυτό το θέμα, γιατί έχουμε γίνει το νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα site. Είναι πρώτο θέμα στις τηλεοράσεις. Είναι πρώτο θέμα παντού. Γιατί ένας τύπος 50, έτσι ο μάγκας, κατάφερε ας πούμε να πάρει ένα μπιτόνι βενζίνη. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να ήταν ενόπλευμα με κάτι άλλο, πάντοτε ήταν καυστικό. Να πάρει και ένα τεράστιο τσεκούρι, να την έχει επί ώρες τη γυναίκα. Επί ώρες. Νίκο μου, αν δεν επενέβαινε γείτονας να ειδοποιήσει συγγενείς, δεν ξέρω τι, την αστυνομία, Νίκο. Δεν ξέρεις ποια θα ήταν η κατάληξη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και καθόντως λέει ότι τον βρήκανε μετά από τόσες ώρες, τον βρήκανε ακόμη να είναι σε κατάσταση σοκ. Δηλαδή, εγώ Νίκο μου, η γυναίκα είχε άγιο που σώθηκε. Έτσι. Λοιπόν, και λέμε μια χαρά ήταν το παιδί, ρε παιδιά, μέχρι τώρα. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε τα αποτελέσματα, Νίκο. Πήραμε τα αποτελέσματα, τη λήψη των αποτελεσμάτων για τα παιδιά μας που δώσαν τη δική τους μάχη, το δικό τους αγώνα. Να ευχηθούμε συγχαρητήρια. Πήραμε πολλές πρωτιές. Να πούμε ότι η Λάρισα έπαιξε σημαντικό ρόλο και από ό,τι έχω δει, Νίκο, οι λίγες περιφέρειες έβγαλαν τόσες πρωτιές. Έτσι, η Λάρισα έβγαλε πάρα πολλές πρωτιές.
1: Έχουμε μυαλά,
0: μπράβο
1: στα πέρα.
0: Παιδιά μας. Δουλέψανε καλά. Το σύστημα, μάλλον, δούλεψε καλά. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει και αυτή η εκμετάλλευση. Άμα ανοίξεις τα τοπικά site, τι θα δεις? Συγχαρητήρια από τους φροντιστηριούχους, συγχαρητήρια από τις ιδιωτικές σχολές. Αλλά κανένας δεν λέει συγχαρητήρια στα παιδάκια που δώσαν τη δική τους μάχη του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια και πετύχανε στη δική τους μάχη. Διπλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Διπλά συγχαρητήρια στους αγωνιστές και βέβαια συγχαρητήρια και στα παιδιά που υποστηρίχθηκαν τόσο πολύ και ουσιαστικά να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο τους. Στα παιδιά που είχαν ένα στόχο να πετύχουν σε μια σχολή, είτε γιατί ήταν άτυχα, γιατί δυστυχώς το σύστημα αυτό της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ένα σύστημα του τι θα σου κάτσει η μπήλια σε 4 μαθήματα. Που δίνεις εξετάσεις και όχι όπως είναι σε όλο τον κόσμο με βάση την πορεία σου την εκπαιδευτική και βάση τη βαθμολογία σου την εκπαιδευτική, έτσι, και μάλλον πρέπει κάποια στιγμή αυτό το σύστημα να αλλάξει, γιατί είναι πολύ μεμσημερή, πώς να το πω. Με αυτά που είπαν φαίνεται κάποιος με μάτια σε και έχω βήχα. Λοιπόν, I'm not worried, but I'm thick about it. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τα παιδιά μας και τα μάτια μας. τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Έχουμε δει μια αυξημένη παραβατικότητα στα παιδιά μας. Βλέπουμε ένα μόνιμο θυμό στα παιδιά μας. Βλέπουμε μια αγωνία και ένα άγχος, μια ανασφάλεια στα παιδιά μας. Δεν έχουμε καθίσει να καταλάβουμε πού οφείλονται αυτά. Κύριοι, κύριοι υπεύθυνοι είναι η εκπαιδευτική κοινότητα και η οικογένεια. Και μετά είναι οι παρέες. Μετά είναι ο κύκλος, τον οποίο δεν ελέγχουμε στα παιδιά μας, γιατί η καθημερινότητα μας παρασύρει. Μας ενδιαφέρει το τι φαΐ θα βάλουμε στο πιάτο το μεσημέρι. Μας ενδιαφέρει να είναι πληρωμένοι οι λογαριασμοί. Αλλά δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε αγκαλιάσει τα παιδιά μας το τελευταίο διάστημα και τους είπαμε: έλα εδώ να μου πεις τα θέματά σου, να σε ακούσω. Άρα λοιπόν, σας παρακαλώ, επ' ευκαιρία και των αποτελεσμάτων των Πανελλήνων εξετάσεων, αλλάξτε συμπεριφορά. Αλλάξτε ρου τη καθημερινότητά σας. Βάλτε πρώτα τα παιδιά σας, ειδικότερα εσείς οι γονείς που έχετε παιδιά από την μεταδημοτικού ηλικία και μπαίνουν ας πούμε στον αγώνα των εξετάσεων από το γυμνάσιο. Θα μου πεις τη δουλειά έχετε κάνει μέχρι τότε, παίζει ρόλο. Ελέγξτε τις παρέες των παιδιών σας, προσπαθήστε να προλάβετε, γιατί Νίκο μου, το τραγικό όλων με βάση αυτά που σας λέω είναι το αποτέλεσμα, Νίκο μου, με το 15χρονο παιδάκι που μαχαιρώθηκε στο θώρακα στην καρδιά στην Καλλιθέα.
1: Βάσο...
0: Άκου Νίκο μου, το παιδάκι αυτό δεν είχε αναγνωριστεί και λέγανε τι ασυνείδητη μάνα, τι αχάριστη μάνα.
1: Εύπορη οικογένεια και όλα τα παιδιά αυτά.
0: Η οποία μάνα,
1: ήταν εύπορων οικογενειών που συνεπλάκησαν από 14 μέχρι 17
0: μπράβο.
1: Ετών.
0: Λέγανε όλοι ότι είναι 15χρονο στο θύμα. Η οποία μάνα, Νίκο μου, έψαχνε όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα σε φίλους και γειτονιές να βρει το 15χρονο παιδί της.
1: Όχι όλη τη νύχτα.
0: Η πληροφορία έλεγε. Δες τις ειδήσεις σήμερα. Ναι. Η πληροφορία έλεγε για 17χρονο. Και δεν πήγε το μυαλό της εκεί. Έτσι, η οποία βέβαια κατέρευσε όταν πήρε την αστυνομία και είπε: έχει εξαφανιστεί το παιδί μου. Έτσι έγινε. Δήλωσε εξαφάνιση η γυναίκα. Έχει εξαφανιστεί το παιδί μου και σας παρακαλώ να βγει το Amber Alert. Και της είπανε: δεν πάτε και μια βόλτα στο νοσοκομείο να δείτε τι γίνεται. Και εκεί αναγνώρισε, Νίκο μου, το παιδί της. Γιατί το παιδί της ήταν 15χρονο και μιλάγανε για 17χρονο επί δύο μέρες. Δεν ήταν οπαδικό, Νίκο μου. Βέβαια το παιδί είχε προηγούμενο, είχε εμπλακεί και σε άλλο καυγά.
1: Είχε εμπλακεί και σε άλλο καυγά.
0: Βέβαια, γι' αυτό τα λέω όλα.
1: Λέμε όλα και είχε εμπλακεί και σε άλλο καυγά νωρίτερα που ήταν παρέα με τον του Ανδρέα Λοβέρδου που είχε γίνει λιγότερο κτλ. Και όλα ήταν παιδιά ευπόρων οικογενειών για να δεις πως είναι παρατημένα τα παιδιά.
0: Και δεν ήταν οπαδικό το θέμα,
1: λοιπόν,
0: Νίκο μου.
1: Όχι, τελικά δεν ήταν οπαδικά.
0: Είναι παιδιά θυμωμένα, Νίκο μου, έτσι.
1: Λοιπόν. Και από ό,τι λένε, συγκλίνουν οι περισσότερες πληροφορίες, όλο αυτό το σκηνικό έγινε για το ποιος θα είναι αυτός που θα επικρατεί στην πλατεία αυτή εκεί πέρα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να σκεφτείς πού έχουμε φτάσει, γιατί βλέπουμε και εδώ τα ίδια περιστατικά.
0: Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ.
1: Πάντω τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, που λέει εδώ, σε τραγουδία κατέληξε η άγκρια μπλοκήρια των ανηλίκων που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά από ένα 17χρονο. Οι αστυνομικοί λεπτοσπεύσαν στο σημείο συμπλοκής, προσήγαγαν 13 άτομα, με τους 7 τελικά να συλλαμβάνονται. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 17χρονος δράστης. Σημειώνεται
0: ο οποίος ομολόγησε, γιατί τον πήραν στο σπίτι του. Η μάνα του ευνηδιάστηκε.
1: Είχε πάει στο σπίτι,
0: το παιδί μου
1: είχε πάει στο σπίτι να κοιμηθεί αυτός και πήγαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν.
0: Έτσι. Όπου το μαχαίρι που βρήκαν εκεί στη συμπλοκή.
1: Αυτός λέει ότι δεν ήταν το δικό του.
0: Ναι, το δικό του δήλωσε, ομολόγησε και είπε το δικό του πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι κατομολογία δράστης, ναι.
1: Λοιπόν, σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι υπέδειξαν τον ανήλικο που ήταν υπεύθυνος για το θάνατο. Ωστόσο, λέει, μέχρι στιγμής αποφεύγουν να εξηγήσουν με σαφήνεια το κίνδυνο της διαμάχης που οδήγησε στην δολοφονική επίθεση, λέει. Το θύμα, λέει, ήταν παλιός γνωρίμος.
0: Νίκομο σύγκρουση συμμοριών ήταν. Τι το ψάχνεις, έτσι.
1: Ναι. Καθώς ο παρελθόν συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 25 είχε ξυλοκοπήσει ένα 16χρονο στην περιοχή Κηφισιάς, ενώ τον Ιούνιο του 26 εντοπίστηκαν κυκλοφορεί με επιτυσσόμενο μαχαίρι. Λοιπόν, όπως υποστήριξε ο 17χρονος, ο λόγος της φωνικής συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο που ήταν στη δική του παρέα. Ο εν λόγω 15χρονος φαίνεται να συμμετείχε σε κάποιες επιθέσεις και πρόκειται η ημέρα είχε δεχτεί μαχαιριά, λέει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να ανταπέδωσε το χτύπημα που δέχτηκε τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα εκδικητική επίθεση. Τι γίνεται, όπως υποστήριξε ο 17χρονος, ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι, στη συνέχεια έβγαλε και εκείνος ισχυριζόμενος ότι το έκανε υπό το φόβο μην τον χτυπήσει το θύμα, λέει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να ανταπέδωσε το χτύπημα τις επόμενες μέρες και έτσι υπήρχε η νέα εκδικητική επίθεση. Ο 17χρονος ισχυρίζει ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι και στη συνέχεια έβγαλε γιο κυρίνος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το χρονικό... Χωρός των μαχαιριών, Νίκο. Ένας μαχαίρι, άλλος μαχαίρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν δεις παρακάτω θα δεις και τα άλλα άρθρα. Η μητέρα αναζητούσε το παιδί της ένα ολόκληρο 24ωρο και κάποιος αστυνομικός την παρέπεψε να δει μήπως ήταν το παιδί της, γιατί αυτή μιλούσε για ένα 15χρονο και όλες οι ειδήσεις δίνανε στοιχεία για έναν 17χρονο. Όπου υπάρχει διαφορά. 15χρονος είναι μαθητής γυμνασίου, 17χρονος μαθητής λυκείου. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να σας πω και το περίεργο, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι ο δολοφόνος καταδικάζεται για πλημέλημα και όχι για κακούργημα? Ξέρεις ότι όταν είσαι ανήλικος για ένα χρόνο, γιατί ο δολοφόνος είναι 17 και κάτι. Λοιπόν, θα καταδικαστεί, Νίκο μου, με βάση τον νόμο που έχουμε ως ανήλικος και δεν καταδικάζεται για κακούργημα, δεν καταδικάζεται για δολοφόνος, καταδικάζεται για απόπειρα, για πλημέλημα. Ναι. Κατάλαβες, Νίκο μου? Και τι συνεπάγεται, Νίκο μου, το πλημέλημα? Θα περάσει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο στις φυλακές 2-3-4 χρόνια. Και αν θα εκτίσει ποινή στις φυλακές, μήπως κάνει και κοινωνική εργασία? Μήπως και κάνει 5-6 μήνες και πούμε εξέτησε τα 2 τρίτα της ποινής? Καταλαβαίνεις πως γίνεται? Έτσι. Λοιπόν, γιατί και σε ειδικές φυλακές να πάει ανηλίκο, Νίκο μου, εκεί είναι άλλο πανεπιστήμιο. Εκεί περνάς άλλο πανεπιστήμιο και άλλα πτυχία. Γιατί δυστυχώς είπαμε, δεν έχουμε ψυχιατρία, δεν έχουμε κέντρα απεξάρτηση, δεν έχουμε σοφρονιστικά ιδρύματα. Έχετε δει τι έχει γίνει με τις φυλακές της Λάρισας και το διευθυντή περιουολόγος, όπου έναν έναν βγάζει άχρηστος όλους τους φύλακες εσωτερικής και εξωτερικής φρουράς? Και δεν το ξεχάσαμε. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα και θα δούμε, γιατί είναι και δύο οι σύλλογοι. Είναι σύλλογος εσωτερικής φρουράς, σύλλογος εξωτερικής φρουράς. Και όλοι σύρονται, οι φύλακες φυλακών σύρονται κυριολεκτικά σε επιτροπές και καλά, γιατί κάποιος αποφάσισε να τους δει ως ακατάλληλος. Και πάνε στις επιτροπές και τους λένε, γιατί ήρθατε εδώ και γιατί μας απασχολείτε? Γιατί κάποιος, δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιος έχει ένα θέμα, έχει αιμονία και κάτι γίνεται. Θα το δούμε όμως, έχουμε μπροστά μας ένα μήνα ολόκληρο για να το ψάξουμε και αυτό. Άρα λοιπόν, όταν η χώρα μας δεν έχει τα απαραίτητα ιδρύματα, όχι και όχι σοφρονιστικά, μορφωτικά ιδρύματα, έτσι, αποκατάστασης ιδρύματα. Λοιπόν, τι να σου κάνει. Πήγαμε στο ψυχιατρίο στον Κορυδαλό, έδωσε εντολή ο γιατρός να δεθεί ο ένας κρατούμενος, γιατί ήταν ικανός να κάνει κακό στον εαυτό του ή στους άλλους. Δεν το τήρησαν, την άλλη μέρα σκότωσε το συνασθενή του. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Ελλάς το μεγαλείο σου. Και καθόμαστε και ακούμε τώρα, γιατί μαλώνει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, η Λατινοπούλου με τον έναν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον άλλον. Και αυτά είναι τα θέματά μας. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητά μας. Ό,τι και να ανοίξετε, μακαρίζω τους αγαπημένους μου συμπολίτες που δεν τους ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ακόμη και εις βάρος τους να είναι, ακόμη και να χάσουν ευκαιρία. Γιατί κάποια μου λέει χτες, πόπο να μην το ξέρω να κάνω τις διαδικασίες που μου έλεγε ο δικηγόρος μου για τον νόμο Κατσέλη προετών, έτσι. Αλλά δεν ήξερα, λέει, δεν παρακολουθούσα ειδήσεις και δεν ήξερα. Δόλια κι εσύ, δυστυχώς. Αλλάζουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα, έτσι είναι η επικαιρότητα. Όποιος θέλει να εκλεγεί, αν είμαστε προεκλογική περίοδο, αλλάζουν οι υποσχέσεις και οι νόμοι μέσα σε μία μέρα. Αν είμαστε σε μετεκλογική περίοδο, ούτε ξέρουν ότι υπάρχουν. Ούτε ξέρουν την ταυτότητά μας, από το πιο μεγαλύτερο βαθμό πολιτικής μέχρι το πιο χαμηλό.
1: Κατακλείδι που λένε και η Σοφία, αγαπητή μου Βάσο,
0: κατακλείδι, ναι.
1: Το κράτος τι κάνει για όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα?
0: Μας γλεντάει.
1: Δηλαδή,
0: μας γλεντάει.
1: Φτάνει στο σημείο. Όχι, το θέμα δεν μας αρέσει να μας γλεντάει.
0: Μας γλεντάει. Είδες πώς αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους.
1: Λοιπόν,
0: είδες
1: τι κάνει το κράτος για τη νεολαία, για τους νέους σήμερα, τι κάνει? Τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει όλους.
0: Γιατί το κράτος, το παρακράτος, η αντιπολίτευση, οι πάντες, μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Αυτό που τους ενδιαφέρει όλους είναι πώς θα πάρουν μια καρεκλίτσα, να παίρνουν τα λεφτά τους, να μας λένε σούξου μουξου μανταλάκια κτλ. Και δεν ενδιαφέρονται εν κατακλείδι, και το επαναλαμβάνω πάλι σύμφωνα με τους σοφούς, έτσι, γιατί μου αρέσουν ορισμένες φράσεις κτλ.
0: Εν
1: κατακλείδι, παρατημένη όλη η κοινωνία.
0: Έτσι. Ναι, γιατί, Νίκο μου, αυτό τους ενδιαφέρει. Μόνο συστάσεις μας κάνουν και μας κουνάνε το δάκτυλο, όχι το ρινί. Οι πάντες, παιδιά, τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπάρχει αξιοπρεπής κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Όλοι κοιτούνε τον ποπό τους και τη θεσούλα τους. Δεν υπάρχει πολιτικό ειδώδες. Δεν μπορεί να σου λέει άλλος, εκτός κάτι που ξεχωρίζει, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που έχει μια σταθερή πορεία. Έτσι, και βλέπουμε και τη φθήνωσά του ανάλογα τις ηλικίες των ψηφοφόρων, γιατί φεύγουν αυτοί που ήταν ήρωες ή παραδοσιακοί. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Πείτε μου σας παρακαλώ εσείς, είναι αριστερά η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου? Είναι αριστερά το Πασόκ? Είναι αριστερά η Κωνσταντοπούλου? Πείτε μου σας παρακαλώ, για να καταλάβω. Εγώ καταλαβαίνω.
1: Είναι δεξιά η Νέα Δημοκρατία?
0: Μπορεί να είναι και πιο πάνω από δεξιά. Άσε με τώρα. Γιατί είναι διατάζω και αποφασίζω. Αλλά είναι δεξιός ο Βελόπουλος?
1: Πασόκ, αριστερή, όλοι μέσα εκεί είναι βουλεμένοι.
0: Η Νίκη, είναι, δεν θυμάμαι τα ονόματα του, Νατσιός. Πείτε μου σας παρακαλώ, είναι όλοι βρασμένοι στο ίδιο καζάνι και τσιγαρισμένοι με βούτυρο για να νοστιμέψει το ρύζι? Έτσι ακριβώς είναι. Και μας εμφανίζονται, ως σωτήρες, εθνοσωτήρες, και μόλις πιάσουν την καρέκλα, πάρει και αυτή, πάρει και την άλλη να έχεις. Έτσι είμαστε λοιπόν. Τέλος πάντων, πάλι θα βγάλουμε. Τι να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την κατάσταση? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απογραφή ενελκυστήρων, Νίκο. Σκάνε τα πρόστιμα, Νίκο, έτσι. Η προθεσμία είναι μέχρι την Τρίτη. Μεγάλη ευθύνη έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, αλλά και ευθύνη έχουν οι ιδιοκτήτες, όσοι ξέρουν ότι έχουν στα σπίτια τους ή στην οικοδομή τους ανελκυστήρα. Νίκο μου, τα πρόστιμα είναι 5.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα πρόστιμα, είναι πολλά. Έτσι. Κάντε την απογραφή, κάντε τον έλεγχο, πάρτε το συντηρητή αν προλαβαίνετε, διότι λήγει η προθεσμία την Τρίτη. Συνήθως, τη Δευτέρα θα έρθει εδώ ο Θάνος, θα μας πει. Συνήθως δίνεται πάντα παράταση, γιατί δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει νόμος και κανόνας που να μην έχει πάρει τις παρατάσεις του. Χθες όμως μου έκανε εντύπωση μια κίνηση, Νίκο. Εγώ λοιπόν, όπως ξέρεις, επειδή είμαι μονική, έκανα για να δοκιμάσω, όπως και εσύ έκανες, Νίκο. Πήρα ένα τηλέφωνο που είναι το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, για να δώσω και καλά 2-3 οικοπεδάκια τα οποία δεν έχει καθαρίσει ο ιδιοκτήτης του τα χορτάρια. Λοιπόν, Νίκο μου, δεν μου απάντησαν. Νίκο μου, είχε καταγραφεί το νούμερό μου και με πήραν σε 3 λεπτά πίσω. Νίκο μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Με πήρανε πίσω. Μου λένε το και το. Μου λέει, σας καλούμε, λέει, καλέσατε, λέει, το άδε κλπ. Λέω, μάλιστα. Μου λέει, έχετε, λέει, κάτι να μας πει? Λέω, ένας ευγενέστατος κύριος, Νίκο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μπορεί να μην δε λέμε και τα καλά. Δεν μπορεί να λέμε και τα καλά. Όλα πρέπει να τα λέμε. Μπράβο της που λένε. Ο κύριος Μητροδήμος ο Βασίλης, που τον είχαμε φιλοξενήσει για να δούμε τι γίνεται με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Προστασίας, που είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, την Ενικό, είπε ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ήδη αρχίσαν οι φωτιές. Μετράμε κάθε μέρα πάνω από 80 φωτιές σε όλη τη χώρα. Είδες τι έγινε και στην, με το ελικόπτερο που έπαθε βλάβη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να πήγε κατάσβεση, σώθηκαν και οι δύο πιλότοι του. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Ανθρώπινη ζωή δεν έφυγε. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Και όταν μέσα στον ιστό της πόλης έχουμε τόσο επικίνδυνες καταστάσεις, ξέρεις τι μου έλεγε ένας πυροσβέστης? Μου λέει, δεν πάει, γιατί του λέγω, αν πέσει ένα τσιγάρο. Μου λέει, δεν είναι το τσιγάρο, μου λέει, κυρία μου. Μπορεί, μου λέει, να έχει πέσει ένα κουτάκι από αυτά τα αναψυκτικά που είναι ασημένια. Και κάνουμε τον ήλιο αντανάκληση. Και αν δίπλα είναι ένα ξερό χόρτο, του προκαλεί σπινθήρα, Νίκο μου, το ήξερες? Επίσης, όσα οικόπεδα είναι δίπλα σε πυλώνες της ΔΕΗ, Νίκο μου, πέφτουν σπινθήρες, Νίκο μου, το ήξερες? Αυτά μου τα είπε πυροσβέστης. Λοιπόν, καταλάβατε, δηλαδή κινδυνεύουμε για τα πάντα από παντού. Μετά θα σας πω, άντε να το πω τώρα. Νίκο, τι ώρα έχεις? Χθες περπάτησες καθόλου μέσα στην πόλη από εκεί?
1: Από εκεί πίσω,
0: αριστερά από την Παπαναστασίου, εκεί που γίνονται μετά την Ανθιμουγαζή τα έργα?
1: Ναι, Νίκο.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι έργο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Καλογιάννη, που τώρα είναι και ο μόνος Θεσσαλός που είναι στην ομάδα του κυρίου Τσίπρα. Νίκο μου, Έχεις δει, αν πας και κάνεις μια βόλτα και δεις πόσο στένεψαν οι δρόμοι, θα είμαστε
1: τώρα, βάσει αυτό το έχουμε δει από τότε που άρχισε.
0: Μια Γεωργιάδου, ναι. Νίκο, που είναι περιφερειακός δρόμος, θα είμαστε μια πόλη η οποία δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει κανένα αυτοκίνητο, αλλά θα έχει ατέλειο
1: τα στενέψαμε, Βάσο, όλα τα στενέψαμε.
0: Μια λωρίδα, Νίκο, μου στο ύψος του ΚΤΕΛ, εγώ σου λέω, δεν στρίβει το λεωφορείο για να φύγει. Στο ΚΤΕΛ, Νίκο μου, δεν χωράει να στρίψει το λεωφορείο. Καταλαβαίνεις? Ούτε να στρίψει δεξιά να μπει μέσα, να μπει στη θέση του για να διάσει τον κόσμο, ούτε να φύγει από εκεί και να κάνει. Δηλαδή μόνο...
1: αφού έχουμε κάνει όλα τα πεζοδρόμια, αεροδρόμια, τώρα ο
0: Νίκο
1: δρόμος
0: μου, οι λωρίδες, εκείνο το ύψος που σου λέω, γιατί πήγα χθες εγώ με το αυτοκίνητο. Είναι όλο πεζοδρόμια, όλο νησίδες, και οι λωρίδες είναι, Νίκο μου, να περάσει ένα όχημα με τα βία σε ένα SUV μεγάλο, περνάει. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω αυτό το μυαλό, δεν ξέρω ποιον πρέπει να αρχίσουμε να βαράμε. Λεκτικά βέβαια, έτσι. Προς Θεού δεν θέλω να στείλω άλλο μήνυμα. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Και ακολουθούμε μια πολιτική, μια γραμμή που τη βλέπουμε μπροστά μας, ότι είναι εις βάρος της πόλης μας. Είναι εις βάρος του εμπορίου, του κεντρικού εμπορίου. Είναι εις βάρος των υπηρεσιών. Γιατί θέλει ο άλλος να πάει σε μια υπηρεσία που είναι όλες στο κέντρο συγκεντρωμένες. Πού να πας, πώς να πας. Θέσεις παρκαρίσματος δεν υπάρχουν, Νίκο. Έτσι, πάρκινγκ. Το ξέρεις ότι τα πάρκινγκ θα δημοπρατηθούν το 2027. Παραμονή, χρονιά παραμονή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς βγήκε έτσι τώρα, δεν ήταν πολλά τα χρόνια, πάντως τώρα βγήκε. Επίσης μου είπε κάποιος δημοτικός σύμβουλος ότι αν τολμήσει εκτός τα δημοτικά πάρκινγκ που είναι τα μεγάλα τα υπόγεια που είχε δοθεί εργασία τότε με ανταποδοτικά στο Δήμο, λίγη σύμβαση και πρέπει να επαναδημοπρατηθούν τα μεγάλα υπόγεια πάρκινγκ, προσέχετε, και αναφέρομαι αυτό που είναι στην Κύπρου και αυτό που είναι στην Ανθίμου Γαζή και Παπαναστασίου, για να καταλάβετε, πίσω από την Ομαρχία δηλαδή και απέναντι από το Οδείο, και δεν ξέρω ποια άλλα είναι, είπε κάποιος στέλεχος σημαντικό της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο, δηλαδή είπε ότι δεν θα δοθούν τα δημοτικά πάρκινγκ, δηλαδή το πάρκινγκ που είναι πίσω από το ΚΤΕΛ, το πάρκινγκ που είναι στην Καλλιθέα, στα δύο πάρκινγκ που είναι με το μηχάνημα αυτά με τα 80 λεπτά για τις 3 ώρες, με το πάρκινγκ που είναι στο Κτηνιατρίο, το πάρκινγκ που είναι στο Τελωνείο, αυτά λέει θα βάλω μπροστά τα στιβαρά μου στήθη και δεν θα επιτρέψω να δημοπρατηθούν, γιατί αν δημοπρατηθούν, Νίκο μου, τα 80 λεπτά που είναι για 3 ώρες θα γίνουν 2 λεπτά η πρώτη ώρα, 2 η δεύτερη, ένα ταλιράκι για 2 ώρες, ναι, στην καλύτερα των περιπτώσεων. Πόσα θέματα. Θες να πάμε? Είσαι αποφασισμένος? Πάμε.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή.
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
7: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Πόνο στη μια.
11: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια.
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
14: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
15: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
14: Τι το δίνεις?
15: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
16: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
17: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
18: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
19: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
20: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
21: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
22: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
21: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
22: Αξιόπιστος. Το όνομα
23: τα λέει όλα.
24: Καλώς τον Άκια άργησε.
25: Παρηγγειλές.
24: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
25: Ε, είσαι φίλος.
24: Όχι εγώ, ο Λίλος.
25: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
24: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
25: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Είμαι αέρα, είμαι αέρα, αέρα. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τα νέα. Αν κάποιος καφετεριούχος καταλάβει παρκάκι και αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα, δημοτικό παρκάκι, το οποίο πληρώνουμε εμείς οι πολίτες για τη συντήρησή του, που είναι υποτίθεται κοινόχρηστος χώρος και είναι περιουσία του Δήμου, η οποία διατίθεται για τους πολίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε νόμος από την εποχή του κυρίου Καλογιάννη, όπου έλεγε ότι μπορεί κάποιος με απόφαση, κάποιος ιδιώτης, να καταλάβει με τραπεζοκαθίσματα και ομπρελίτσες και όλα αυτά ένα παρκάκι του Δήμου και να αναπτύξει εκεί την επιχείρησή του. Δηλαδή τα 50 τετραγωνικά κατάστημα να γίνουν 300 με τους κοινόχρηστους χώρους. Η μεγάλη πληγητώνα και πληρώνει απλά την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. Ήρθε τώρα η δημοτική αρχή του κυρίου Μαμάκου και λέει: ναι, μπορείς να αναπτυχθείς σε δημοτική έκταση, σε κοινόχρηστο πάρκο. Καλά, για μένα αυτό είναι αδυναμία του Δήμου να συντηρεί τα πάρκα. Είναι αδυναμία του Δήμου να λέει κοινόχρηστοι χώροι, χώροι τους οποίους έχει μισθώσει και τους έχουν καταλάβει επιχειρήσεις. Και αναπτύσσονται βεβαίως, με ό,τι κερδοφορία. Αλλά τώρα λέει, για να καταλάβεις τον κοινόχρηστο χώρο, θα πρέπει να καταθέσεις, όχι χρήματα, μια εγγυητική 5.000 ευρώ. Μόλις το καταλάβεις, παίρνεις πίσω την εγγυητική. Ναι. Τι Γιάννης, τι Γιάννης. Και λέω εγώ η δόλια. Για ένα πάρκο, δεν θα ονοματίσω πού και πώς. Έτσι, δεν υπάρχει πάρκο για πεζούς, γιατί ο άλλος έχει βάλει τα τραπεζοκαθίσματά του, όπως και στους πεζοδρόμους, νικηταρά κλπ. Γιατί κάποιους τους εξυπηρετούμε, μας εξυπηρετούν, κάπως κάτι γίνεται. Λοιπόν, λοιπόν, καλά, άλλη πληγή της νικηταρά. Ο άλλος έχει βάλει μέσα στο πεζοδρόμιο και στο πάρκο, δηλαδή στο κοινόχρηστο κομμάτι εκεί που είναι δύο παρτεράκια, έχει χτίσει μέχρι πλαϊνά. Δεν περνάει από εκεί άνθρωπος. Ναι, ναι, σπάσει το κεφάλι στην τζαμαρία. Λοιπόν, και ρώτησα, ρε παιδιά, εδώ δεν είναι κοινόχρηστος χώρος? Δηλαδή κάτω από το δεντράκι μέσα στο πάρκο δεν μπορώ εγώ να κάτσω λίγο να με πιάσει ο ίσκιος? Όχι, μου λέει, είναι μισθωμένος χώρος, μου λέει, από το Δήμο. Είναι τραπεζοκαθίσματα, έχει κάνει τραπεζοκαθίσματα, έχει χαλάσει τον καζόν, έχει βάλει χώμα για να μπορεί ο πελάτης να περπατάει. Άλλος, άλλη περιοχή περιφερειακά της πόλης, αγαπημένη περιοχή και της δημοτικής αρχής, έχει χτίσει και παρτέρι, Νίκο. Και παρτέρι από έκταση σε έκταση, έτσι. Από κάτω σκουλίκια και ιστορίες. Αλλά ξέρεις τι, το ενιδιόκτητο πεζόδρομο που βάλανε για να ισώσουν στο Φρούριο κάποιοι επιχειρηματίες, να ισώσουν, Νίκο, την κλίση του δρόμου και λοιπά, εκεί μπήκε ο εισαγγελέας. Κύριε εισαγγελέα, θέλετε να σας δείξω εγώ, αν θέλετε, με όλη μου τη χαρά, γιατί περπατώ την πόλη όλη μέρα, 2-3 καυγαλές περιπτώσεις, καυγαλές όμως, κύριε εισαγγελέα, και τις οποίες όμως είναι με την άδεια της εκκλησίας, με την άδεια δηλαδή του Δήμου. Η κατάληψη γίνεται με την άδεια του Δήμου. Μήπως θα έπρεπε εκεί να κληθεί η δημοτική αρχή και να δούμε τι γίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους, τους οποίους εμποδίζουν την πρόσβαση για τους πολίτες. Για κοινόχρηστους χώρους, των οποίων συντήρηση, την κακοσυντήρηση κάνει ο ιδιώτης, διότι χαλάει τον καζόν και το κάνει χώμα για να μπορεί να ισοπεδώσει τα τραπεζοκαθίσματά του. Έτσι. Αλλά κυρίως απαγορεύει την πρόσβαση στους πολίτες. Είπαμε. Είπαμε. Μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν. Και εσείς που μας ακούτε, αν έχετε κάνει τέτοια περίπτωση εκεί στη γειτονιά σας, εγώ να ξέρετε, έχω ένα τευτέρι και καταγράφω τα πάντα. Και δεν ξεχνώ. Αυτό είναι το κακό. Ξεχνώ ευτυχώς, δηλαδή η άμυνα του οργανισμού μου είναι να ξεχνώ ονόματα και αυτά. Αλλά θέματα δεν τα ξεχνώ. Λοιπόν, η αμοιβή για τον επικηρυγμένο λαγοκέφαλο ανεβαίνει για την χώρα μας στα 5,33 ευρώ το κιλό. Μέτρα στήριξης για τους ψαράδες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Πάνε κάτι κατά μόνας ιδιώτες, οι οποίοι σου λένε, πάνε να μαζέψω λαγοκέφαλο, θα πάρω την αποζημίωση. Όχι, θα υποστηριχθούν οι ψαράδες, γιατί αυτοί έχουν υποστεί τη μεγάλη ζημιά. Νίκο, τους έχουν καταστρέψει τα δίχτυα. Και σου λέει, έλα εδώ, 4,73 δίνει η Κύπρος. Η Ελλάδα δίνει 5,33. Και πρόσεξε να δεις, και η Ευρώπη θέλει αυτό το μέτρο για να μην περάσουν οι λαγοκέφαλοι και στις άλλες ακτές της Ευρώπης.
1: Γιατί άμα περάσουν από τις δικές μας ακτές θα πάνε πολύ σαπέρα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι επικίνδυνος λογοκέφαλος. Δεν ξέρω, είναι αληθινό. Ένα βίντεο που είδα στα social media, το είδα. Το θόρυβο που κάνει, το εισιαγόνες και το χτύπημα των δοντιών του λογοκέφαλου, Νίκο. Αν είναι αλήθεια, είναι δυνατός θόρυβος και ακούγεται, δηλαδή κρά-κρά, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, να κάνω ένα περίπατο, γιατί δεν ξέρω τι σήμερα που είναι Παρασκευούλα, και να ξεκινήσω με τους αγαπημένους μας ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια. Και πάμε λοιπόν, αρχίζοντας αρχής γενομένης, εκεί από την είσοδο της πόλης, από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, στον πύργο Γκουνέλλας. Εξοπλισμοί καταστημάτων Γκουνέλλας. Λάμπρος Γκουνέλλας, παιδιά, πραγματικά καμιά φορά η επωνυμία έχει από πίσω ένα όνομα, η επωνυμία. Έτσι, έχει ένα όνομα που πραγματικά είναι αγωνιστής. Λάμπρος Γκουνέλλας είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Δεν κάνει πίσω ποτέ, Νίκο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και όταν λέμε δεν κάνει πίσω, δεν κάνει πίσω για κανένα απολύτως λόγο. Έχει καταφέρει ο άνθρωπος αυτός να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αν θέλετε με κάποιο τρόπο να ενισχύσετε, να στήσετε ή να κάνετε κάτι στην επιχείρησή σας, πριν κάνετε οτιδήποτε, επισκεφτείτε τον πύργο Γκουνέλλας. Συνομιλήστε με τον Λάμπρο τον Γκουνέλλα και τους συνεργάτες του, για να δείτε, γιατί μιλάμε για θαύματα. Γκουνέλλας λοιπόν, εξοπλισμοί καταστημάτων. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και πάμε στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό τον όμιλο, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις κολοσσούς, οι περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα είναι το νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα στο χώρο των περιφράξεων, για πολλούς λόγους. Ο κυρίαρχος λόγος είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν γίνεται μία περίφραξη από τις περιφράξεις Γουλιώνη χωρίς να μελετηθεί η περίπτωση. Θα δούνε το έδαφος, την πυκνότητα, το τι χρειάζεται, καιρικές συνθήκες, τα παντόλα, και χωρίς καμία όμως επιβάρυνση στον πελάτη γίνεται η καλύτερη περίφραξη, ασφάλεια της περιουσίας μας. Ο Σταύρος ο Γουλιώνης, τρίτη γενιά στο χώρο των περιφράξεων, έχει σηκώσει πραγματικά τα μανίκια και προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες. Άμεση ανταπόκριση, γιατί έχει πολύ άριθμα συνεργεία. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, δεν είναι απλά ανταγωνιστικός, είναι ανταγωνιστικός, έτσι δεν το συζητάμε. Και βεβαίως οι καλύτερες υπηρεσίες. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βολού 11, Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο, με την ίδια δυναμική, συνεχίζει η Τριανδρία, με επικεφαλής στο Σταύρο το Γουλιώνη πάντα, με τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο Γουλιώνη. Πραγματικά τρεις γενιές Γουλιώνης, και για τις περιφράξεις και για το pet market. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας, η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, οι καλύτερες υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού. Και ακούστε να δείτε μια αρχή, το ομίλου Γουλιώνη είναι μία. Πραγματικά, κυρίαρχα, δεν υπάρχει συνεργάτης που να μην είναι άριστα εκπαιδευμένος, να μην γνωρίζει, να μας βρει τη λύση σε ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσουμε, ό,τι απορία έχουμε σε σχέση με το κατοικίδιό μας. Και ακούστε, ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και delivery παρακαλώ. 2414-015-900. Και πάμε τώρα σε έναν άλλο κολοσσό, Νίκο. Ξέρεις που πάμε, Νίκο? Κέτερινγκ καψιόχας, Νίκο. Κέτερινγκ καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Καλύπτει όλη την κεντρική Ελλάδα. Με έντονη παρουσία σε όλους τους θεσσαλικούς νομούς, αλλά και έντονη παρουσία και σε περιφέρειες, πώς το λένε, όμορες της περιφέρειας Θεσσαλίας. Λοιπόν, για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, reunion, για 5 άτομα, για 15 άτομα, για 15.000 άτομα, μόνο το catering καψιόχας. Γιατί κρατάει τα σκύπτρα στο χώρο του catering ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα με τα παιδιά τους? Είναι μια οικογένεια που πραγματικά το όραμά τους ήταν να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες με χαμόγελα στους πελάτες. Όχι το κάνανε πράξη, όχι το πέτυχε ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, αλλά έχει ανεβάσει και τον πήχη τόσο ψηλά που δεν μπορεί να ακουμπήσει κανένας άλλος ανταγωνιστής. Κυριολεκτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο catering Καψιόχας θα βρείτε τις καλύτερες υπηρεσίες, την άριστη ποιότητα, τις ασυναγώνιστες γεύσεις και χαμόγελα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπηρεσίες ασύγκριτες, γιατί η αρχή της οικογένειας και της εταιρείας Καψιόχας, Κέτερινγκ Καψιόχας, είναι μία. Η διαφήμισή μας είναι ο πελάτης. Ο πελάτης πρέπει να φύγει χαρούμενος, ευτυχισμένος και να το έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Είτε λοιπόν στο κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερές, που είναι πραγματικά μια όαση, είτε σε όλους τη γνωστή μας πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη έχουν κάνει πραγματικά όχι ένα φιλόξενο ιδιαίτερα περιβάλλον, ένα περιβάλλον που είτε στο ένα κτήμα είτε στο άλλο δεν θες να φύγεις. Δεν θες να φύγεις. Λοιπόν, μπορούν να φιλοξενήσουν την όποια σας εκδήλωση στο δικό σας χώρο. Είναι τόσο άρτια εξοπλισμένη η εταιρεία Καψιόχας. Το catering Καψιόχας εκαλύπτει τις όποιες ανάγκες, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες του πελάτη. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800 και ακούστε με. Πριν κάνετε οτιδήποτε, μα πριν κάνετε οτιδήποτε, κλείστε το πρώτο ραντεβού στο catering Καψιόχας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα έχετε ήδη βάλει τον πύχη ψηλά και θα ξέρετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Όπου και να πάτε, ένα σας λέω με βεβαιότητα και θα μου το πείτε, θα γυρίσετε τρέχοντας στο catering Καψιόχας. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης ημεραρχίας και το αδερφάκι του παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εδώ λοιπόν το θαύμα στις γεύσεις και την ποιότητα συνεχίζεται. Εδώ λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου εγγυάται ότι ακόμα και ο γύρος Κοτόπουλου, ακόμη και ο γύρος Κυρινόλα και όλα τα κρέατα που προσφέρει το παραδοσιακό στην Άπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι είναι φρέσκα, ντόπια κρέατα ημέρας. Όλα χειροποίητα, όλα όμως μηδενός εξαιρουμένου. Γι' αυτό λοιπόν η επιτυχία δεν είναι τυχαία στα δύο παραδοσιακά, Νεάπολη και ποτάμι. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε με εκπλήξεις. Τρία παραδοσιακό, τρίτο αδερφάκι στη Γιάννουλη, τέταρτο αδερφάκι στην Ηρώ Πολυτεχνείο. Ετοιμαστείτε για να τα περιμένετε.

0: θα βγαίνουν ποσοστιαία και οι σύμβουλοι σε κάθε παράταξη με το ποσοστό που έχουν. Καλά, έγινε ένας κακό χαμός στη Βουλή. Όλες οι παρατάξεις κατηγόρησαν την κυβέρνηση γιατί σου λέει θέλετε να βγάλετε όλους τους δημάρχους. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και σου λέει με αυτή την πολιτική θα βγάλω εγώ το δήμαρχο. Μπα να κόψουν το λαιμό τους αν είναι ένας αχταρμάς μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, όπως μας βολεύει. Το είδαμε και σε ορισμένες πόλεις αυτό και είδαμε τα χάλια. Τέλος πάντων, ο κύριος Λιβάνιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είπε ότι ο δεύτερος γύρος έχει κλείσει τον κύκλο του. Σφοδρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν πάμε δεύτερη Κυριακή, Νίκο. Όχι, όχι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς υπογραφές για νέα κεντρική επιτροπή, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκρηκτικό το κλίμα στη σκιά της συνέντευξης Τσίπρα για την Ελλάς. Βόμβες του κυρίου Μπάρκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, αλλά όχι ως ενιαίο κόμμα. Δηλαδή θα είναι η σκιά κυβέρνηση του εις Ελλάς, ας πούμε. Όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ η 50, η ομάδα των 50 που έριξαν τον Τσίπρα. Δεν ξέρω τι να πω. Θα υπάρχει λέει, αλλά δεν θα είναι ως κόμμα. Θα είναι κατά μόνας δηλαδή ο καθένας. Ναι. Και επίσης έριξε πολλές αιχμές στον κύριο Πολάκη που συνεχίζει να σπέρνει τη διάσπαση. Δηλαδή λέει τώρα ο κύριος Μπάρκας θα πάμε στο Ελλάς εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς θα παραμείνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Ναι. Το σαπούνι σου χαλάς λέω. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία Καριστιανού έπαθε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ναι, διπλή αποχώρηση από την Ελπίδα, Νίκο μου, μετά τον κύριο Κοκοτσάκη και τον κύριο Παπανικολάου. Δύο βασικά στελέχη από την Κρήτη, Νίκο μου, ο κύριος Ρομπογιαννάκης και η κυρία Λένα Κάκη, βασικά στελέχη της οργάνωσης εκεί, αποχώρησαν με επιστολή, Νίκο μου. Δεν σου λέω τίποτα. Επέκταση της νίκης του κυρίου Νατσού. Οι αποτυχημένοι του κυρίου Νατσού στάθηκαν δίπλα στην κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουν τι λένε, Νίκο. Και τώρα κάνει γενική έκκληση για γενική συνέντευξη, τη συνέλευση. Κάτι θα κάνει πάντως, λένε τώρα η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω η κυρία Γραψία, πώς την είπαμε, αν κάνει καλό ή κακό όλη αυτή την ιστορία, ή ο κύριος Αυγερινός και άλλοι που είναι καθαρά σκληροπυρηνικά άτομα. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Παπανικολάου δήλωσε πάλι ο πρώτος αποχωρών μαζί με τον κύριο Κοκοσάκη για την Ελπίδα, κλειστή παρέα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με καθοδηγητές, πρώην στελέχη της νίκης. Δηλαδή τώρα τα λένε παιδιά έτσι, στο σταυρό έτσι. Ναι, τα λένε. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Έχουμε προκήρυξη από το ΕΣΥ, Νίκο. Ανακοίνωση τελειώνει. Αυτές τις επόμενες μέρες κλείνει για 1131 θέσεις γιατρών, Νίκο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή 2.000 αιτήσεις. Το θέμα, αγαπητοί μου φίλοι, ότι για 1.131 θέσεις καταλαβαίνετε ότι 2 στους 3 θα διοριστούν. Και αυτό θα δώσει μεγάλη ανακούφιση στο σύστημα υγείας για τους γιατρούς. Αν συνεχιστεί και με προκήρυξη και για το νοσηλευτικό προσωπικό, θα είναι τα μάμ. Δηλαδή θα έχουμε ίσως θα έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο. Λοιπόν, μέσα στις πρώτες 40 ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος εκδόθηκαν ηλεκτρονικά 100.000 αντίγραφα ποινικού μητρώ. Έρε τι κάνει Δημήτρης Παπαστεργίου Θεός. Είδες με ένα κλικ, Νίκο.
1: Με ένα κλικ
0: βάζω. 100.000 ποινικά μητρώ, Νίκο.
1: Με ένα κλικ βάζω.
0: Έτσι. Είχαμε απάλληλα από Έλληνα γιατρό, μια πρωτοποριακή επέμβαση. Έλληνας γιατρός από την Κίνα, Νίκο μου, χειρούργησε ασθενή στην Αθήνα. Με τη ρομποτική χειρουργική, Νίκο μου, έκανε επέμβαση από 8.000 χιλιόμετρα, Νίκο μου. Έδινε εντολές στα μηχανήματα και αυτό λένε οι επιστήμονες είναι μόνο η αρχή. Μάλιστα, Νίκο. Μάλιστα, Νίκο. Ο κύριος Παϊτέρης, Νίκο μου, τρολάρει την κυρία Λατινοπούλου και την καλεί για καφέ. Αν ζητήσει, λέει, συγγνώμη, θα την ψηφίσουν 700.000 Ρωμά. Χθες πάλι τους γλέντισε ο κύριος Κουσουλός. Είχε και την κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μας λέει ότι επιθυμεί σε συνοδηγό, σε αγωνιστικό, όπως έκανε χθες με το Ράλι Ακρόπολης. Θα επέλεγε, λέει, τον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυροέτες που με μένα οδηγό δεν θα ζαλιζόταν. Πού τα βρίσκουνε ρε, πού τα βρίσκουνε. Βρε τι μυαλό έχουνε, βρε τι μυαλό κουκούτσι. Τελειώνει και η μπίζνα με τις αποδείξεις, Νίκο, στα βενζινάδικα. Κάθε συναλλαγή χονδρικής, ξέρεις το παιχνίδι έτσι. Έβαζες εσύ βενζίνη, έλεγες τη σου λέγε θες απόδειξη, όχι του λέγε.

0: Μάζευε τις αποδείξεις ο Σέος και τις πουλούσε με 8% του ποσού σε ανθρώπους που θέλουν να ξεπλύνουν χρήμα ή να αυξήσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή είχες αποδείξει 100 ευρώ, έπαιρνε το 8. Ο βενζινάς τα 92 τα εκμεταλλευόταν ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Από εδώ και πέρα λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου του 2027 έχει νομοθετηθεί, θα πρέπει για να μπορεί να ισχύει η απόδειξη για εργαζόμενους που κάνουν, μετακινούν οχήματα και να παίρνουν τα χρήματα από την εταιρεία τους, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο με το αφημί της εταιρείας. Τελειώνει και αυτή η ιστορία. Παντού είμαστε, όλα πάντως τα κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Είμαστε παιδιά, τι να σας πω. Το πετρέλαιο υποχώρησε στα 73 δολάρια το βαρέλι, Νίκο, από τα 100 που ήταν, και συνεχίζει την πτώση του. Και πάμε να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στο ίδιο θέμα. Έχουμε μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούς. Όχι συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελευταία είδηση για το σεισμό. Με τα χέρια σκάβουν για να βρουν επιζώντες στα ερείπια μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 235 νεκροί μέχρι τώρα, Νίκο, καταγεγραμμένοι, πάνω από 30.000 ήδη δηλωμένοι αγνοούμενοι. Ο κύριος Λέκας είπε για τη Βενεζουέλα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Και μία είδηση από το Lifestyle. Ο Μίκι Ρούρκ λέει, αυτός ο μεγάλος ηθοποιός που έχασε το σπίτι του που του κατασχέθηκε, εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες χωρίς δόντια στους δρόμους μετά την έξω και ανησυχούν, λέει, για την κατάστασή του.
1: Και επίσης άλλαξε look η Άννα Βύση, κουρεύτηκε σε στήλα γοραία, αγαπητοί μου.
0: Όπου, Νίκο μου, ναι, ξέρεις ότι όταν μεγαλώνεις και κουρεύεσαι κοντά, κερδίζεις χρόνια. Αυτό είναι το κόλπο. Εγώ δεν θα κουρευτώ όμως, γιατί θα θέλω να κερδίσω χρόνια. Μια χαρά είμαι. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα της εκπομπής μας. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Νικόλα μου, να ξεκουραστείς, να περάσεις τέλεια. Ναι, να είμαστε γεροί να επιστρέψουμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Όλοι εσείς και εμείς εδώ για να σας ζαλίζουμε με την επικαιρότητα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι μας. Γεια σας. Bye.

0: Τετάρτη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
10: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
10: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
11: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
12: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
13: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
12: Τι το δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
12: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσει
6: ειδήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
16: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
17: τον αξιόπιστο.
18: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
19: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
20: Καλώς τον Άκια σάργησε.
21: Παρηγγειλές.
20: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
21: Είσαι φίλος.
20: Όχι εγώ, ο Λίλος.
21: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
20: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
21: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
22: Πέντε κόμμα ένα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης A3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες

0: μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
2: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop CougarSport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καλώς τον Άκια άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστο. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
14: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
13: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
16: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
16: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
17: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
18: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Έλα, καίγεται.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Πόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα, τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου.
0: Η καλύτερη Παρασκευή, σύντροφε.
1: Τελευταία Παρασκευή για το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Ιου, Ιου, Ιου.
0: Τέλος Ιουνίου. Ιου, Ιου, Ιου, μα την κουβεντάει ο Ιουνίου.
1: Ιου, Ιου, Ιου, θυμάμαι και κάτι άλλο που λέγαμε σε Ιου, Ιου. Τον
0: τακώσαμε από τον κρύο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά τώρα είναι καλοκαίρι και το ζέστο.
1: Καλή σας μέρα, δεν έχω το Θεό του Βαγγέλη Βουλάκα Νίκο Χαϊδά και σήμερα όπως κάθε μέρα στο ραδιόφωνο τη TRT 95,1 24 10 66 15 31 24 10 66 15 32 την έχουμε τόσο μετασυγχωρήσεως την ακροαματικότητα.
0: Έτσι,
1: όλοι θέλουν να βγουν σε εμάς σήμερα να δούμε ποιο θα πρωτοβγάλουμε. Με το μαλακό, παιδιά. Με το
0: μαλακό, παιδιά, και με τη σειρά ένα-ένα να μην μπλακωθεί κανένα.
1: Γιατί και εμείς δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Άντε,
1: και πάνω απ' όλα έχουμε και τον κόσμο τώρα που θέλει και αυτός να εκφραστεί.
0: Με το μαλακό.
1: Κάτσε
0: το μαλακό, ρε παιδιά. Για πιάσει λίγο εδώ, ρε. Water, κάργα. Έτσι. Δώσε λίγο water.
1: Όσο πίνω νερό, εγώ ανέβασα λίγο τραγουδί. Χρειάζεται να ακούγεται. Ε,
0: φιλαράκι.
1: Και εσένα που πατάς και τα μπουκάλια με το νερό.
0: Α, δεν, τώρα το έχω γεμάτο, μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, πλούσια η επικαιρότητα για σήμερα.
0: Αριστούργημα.
1: Πλούσια από τα LA της επικαιρότητας. Και δυστυχώς, όπως πάντα, όταν έχουμε επικαιρότητα, σημαίνει ότι έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις. Διότι όπως λένε και οι φίλοι μας Αμερικάνοι, no news, good news.
0: Good news.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με μεγάλη συγκίνηση σήμερα η Face Κορδά.
1: Αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Με τεράστια συγκίνηση και μια γέλαση. Λοιπόν, γιατί λέει καινούργιο θορυβηθήκαμε πολύ, λέει, από το κόψιμο της Face. Σκέφτομαι ότι το χρόνο μπορεί να συμβεί και σε μένα.
1: Αλλάζει, λέει, το τηλεοπτικό τοπίο. Πέφτει μαχαίρι στα πρωινάδικα που παίρνανε ένα σκάσμο λεφτά.
0: Για να δούμε τι τραγούδι έχνε.
1: Τι αυτό.
2: Κάτι.
3: Αρνείται να έρθει.
0: Αρνείται.
2: Ο τον άκο μου τον ψάχνεις λίγο, σε παρακαλώ.
1: Πού είναι ο Δημήτρης, ο Ουγγαρέζος είναι ο Δημήτρης.
2: Παιδάκι μου, άνθρωπος θέλει
0: Άνα
2: να κάνει εμφάνιση σήμερα. Έλεγα, θέλει να κάνει εμφάνιση ο άνθρωπος.
4: Δυναμώστε λίγο το τάρκο.
0: Δυναμώστε λίγο. Νάτος, νάτος, ο Δημήτρης ήρθε.
1: Εντάξει, κρίμα να σου πω κάτι.
0: Yeah.
1: Όποτε ακούς ότι χάνουν δουλειά άνθρωποι, είναι κρίμα. Yeah. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ο κόσμος χάνει δουλειά εδώ πέρα. Αλλά για να πεις, είναι σκληρή η τηλεόραση. Και έχει φάει ψωμί, Face Κορδά.
4: Η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού.
1: Το ταξίδι, ρε, το ταξίδι.
0: Η Μαρίνα που τραγούδησε εδώ πέρα στο φοβερότερο και τρομερότερο.
1: Όλων των εποχών.
0: Το καλύτερο
1: φεστιβάλ ποινίου.
0: Όλων των εποχών.
1: Είναι να κάνει παρέμβαση ο Ριτσιάς για να πει. Είδατε, ρε παιδιά, έφερα τη Μαρίνα Σπανού και τη βγάζει και η Σκορδά για την τελευταία εκπομπή.
0: Και μετά τελείωσα τη Σκορδά από το Μέγκα. Γραμμέ στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Τεράστιο σχολείο, τεράστια γίγαντα.
1: Ναι, καλημέρα, ρε. Είδε, ρε, του Εκουαδόρ τι νίκη έκανε με τη Γερμανία, ρε.
0: Εθνική.
1: Αργία, αργία.
0: Βγήκε ο πρόεδρο του Εκουαδόρ και κήρυξε αργία την ημέρα που χθε που κέρδισε τη Γερμανία.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Μπράβο.
1: Ελά, Στελάρα.
0: Ελά, Στέλιο.
5: Το είδα. Ναι,
0: εν τω μεταξύ, λες, φίλε, ότι στείλουν παιχνίδια στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι χθες το έδινε ο Μάγκας. Λέει χ ημίχρονο, χ τελικό, λέει, γιατί τις βουλεύει και τις δύο. Του Παραγουάη, Αυστραλία. Μηδέν, μηδέν, ρε φίλε.
1: Ναι, αφού μάλλον περνάνε και οι δύο, έτσι. Έλα, Στελαρά.
0: Έλα, Στέλιο. Έλα, ρε γίγαντα.
5: Τι θες, Κορδά, θα ακούμε εμείς τώρα. Εμείς μία συνταξούλα παίρνουμε και τη βάζουν. Ναι, πέστε το, πέστε το. Και δεν κατεβάζουν και τα επιτόκια.
0: Εδώ να δεις τώρα, Στέλιο.
1: Κοίταξε να δεις όμως, όπως και να. Όπως και να κάνει. Α, τον Άριο Πάγο τώρα. Λοιπόν, όπως και να κάνει, όπως και να κάνουμε, η Face Κορδά είναι ένα πρόσωπο γνωστό στον κόσμο. Έτσι, τηλεοπτικό. Και όταν σταματάει την εκπομπή, είναι θέμα. Κατάλαβες.
0: Δεν μας φτάνουν τα λεφτά, φίλε.
1: Θα δώσει ο Κυριάκος τώρα στη ΔΕΘ. Μείνετε στο ακουστικό σας, συνταξιούχοι. Ετοιμαστείτε για 13η, μη σου πω και 14η σύνταξη. Θα δώσει πράγμα ο Κυριάκος.
5: Ωραία, πέσε και το άλλο, ρε, που το λέει ο Πρωθυπουργάρας και ο πρωθυπουργάρας. Όλο θα και θα και θα.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Πάντως τέλειο. Για να είμαστε δίκαιοι, όταν ακούμε στην Ελλάδα το θα και θα και θα, στο μυαλό μας έρχεται ο Χάρη Κλίν που σατυρίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα. Ε, αυτός δεν έχει το μυαλό. Άντε καλημέρα, να είσαι καλά. Άντε, καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Επειδή τώρα βλέπω.
1: Σήμερα η ματσάρα επίσης
0: Γαλλία-Νορβηγία. Νορβηγία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Βαγγέλη, εγώ είμαι με τον Τσαπραλή που μόλις ανέβασε, γιατί πριν από λίγο βγήκε μια
1: πληροφορία.
0: Μια πληροφορία, ένα site από τον Νότο εκεί πέρα και λέει: το δημοσίευμα που ανέβηκε πριν από λίγο λέει από έναν καλαματιανό γαβροβάζελο για τις εξελίξεις της ΑΕΛ. Ρίξτε το στην τουαλέτα και πατήστε και δύο φορές το καζανάκι.
1: Τι δημοσίευμα ανέβηκε?
0: Ανέβηκε δημοσίευμα από τον Γιουργούτζο ότι.
1: Α, τον Γιουργούτζο, το γνωστό, τον την Καλαματά.
0: Ότι σταματάει την διαδικασία.
1: Και πού ξέρει ο Γιουργούτζο.
0: Και πού ξέρει εσύ, Γιουργούτζο Λάχανο.
1: Και πού ξέρει ο Γιουργούτζο.
0: Και απαντάει ο μεγάλος Γιάννης Τσαπραλής, έτσι ακριβώς λοιπόν, επαναλαμβάνομαι. Ρίξτε το στην τουαλέτα και πατήστε και δύο φορές το καζανάκι. Το δημοσίευμα.
1: Καταρχάς, δεν γίνεται, γιατί πλέον αυτά είναι ηλεκτρονικά, αγαπητέ Ιωάννη Τσαπραλή. Πώς θα το ρίξει ηλεκτρονικά το δημοσίευμα?
0: Αμέσως αέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι γίνεται, τι άκουσα πάλι?
1: Τι άκουσες πάλι?
0: Τι άκουσες?
3: Ότι δεν την παίζει την ομάδα.
1: Ακούγεται τις τελευταίες ως κάτι τέτοιο, αλλά θα μάθω περισσότερα.
0: Ρίξω την τουαλέτα υπό Τσαπραλής και πάντα και δυο φορές το καζανάκι.
1: Έτσι λέει ο Τσαπραλής.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ότι είναι ψέματα.
1: Έτσι λέει. Προφανώς, για να λέει ρίξω την τουαλέτα, τι εννοεί?
0: Για να λέει ρίξω την τουαλέτα και πάντα και δυο φορές το καζανάκι.
1: Την αλήθεια δεν τη ρίχνουμε στην τουαλέτα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε και την αλήθεια μας αποθέτουμε στην τουαλέτα όταν πηγαίνουμε.
0: Ναι, ναι, έτσι. Θα δούμε.
1: Είδομε. Εμείς θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική επικοινωνία, διότι είχαμε τα μεσονύχτιο μήνυμα. Θα το μοιραστώ με τους ακροατές όπως κάνω πάντα. Με τα μεσονύχτιο μήνυμα από τον δικηγόρο του Αχιλλέα Νταβέλη, σε διάφορες υποθέσεις. Και στο θέμα της ΑΕΛ, από ό,τι ξέρω, ο Απόστολος Δόκος έχει εμφανιστεί τηλεοπτικά δίπλα στον Αχιλλέα Νταβέλη για να μιλάει. Λοιπόν, είχα μήνυμα από τον Απόστολο Δόκο, ο οποίος θα παρέμβει σήμερα στην εκπομπή μας. Για να μας πει τι νεότερα έχουμε. Αλλά θα το κάνουμε σε λίγα λεπτά, έτσι. Σε λίγα λεπτά, όχι ακόμα. Εντάξει.
0: Σε λίγο, όπως λένε και από κάτω.
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Παιδιά, στα αστικά, στα υπεραστικά, στα ταξί, στα αυτοκίνητα, μας ακούτε όλοι, ρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα στο μεγάλο επενδυτή Δημήτρη Αλεξίου.
1: Τεράστια άρχοντα το ξένο γλωσσό και το ΚΔΑΠ. Τεράστια. Απόψε,
0: κάτσε, περίμενε.
1: Στα δικαστήριο 50χρονος.
0: Στα δικαστήρια με τον κουμπάρο του ο Μάρκος Σεφερλής.
1: Α, για τον Σεφερλής.
0: Πόσα λεφτά του ζητάει και γιατί?
1: Εγώ νόμιζα ότι λες για το 50χρονο εδώ στη Λάρισα που.
0: Αυτός έγινε χαμός.
1: Έγινε πανικός, ναι, ναι, ναι. Παπίλησε και τη γυναίκα του.
0: Και πήγε ο άλλος να τον δικαιολογήσει και όλας δεν ήθελε να κάνει τίποτα επειδή πώς τον λένε ο
1: Πουλιογίκου.
0: Αυτό τη αστυνομία.
1: Ο αστυνομικό.
0: Βγήκε
1: στο Λιάκα το πρωί.
0: Και ήταν και φίλο του.
1: Βγήκε στο Λιάκα το πρωί, αυτό λέει παρενέβη. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Με μπέρδεψε τώρα, κατάλαβες.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, εκτός από το Παραγουάι 0-0, είχαμε και το Ιαπωνία-Σουηδία 1-1.
0: Φίλε, ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Ξέρεις τι, προηγήθηκε η Ιαπωνία. Ναι. Σφίξαν τα γάλατα για τη Σουηδία. Ισοφάζει. Δύο πολύ ωραία γκολ. Δύο διαφορετικά, αλλά πολύ ωραία γκολ.
0: Περνάει η Σουηδία.
1: Η Σουηδία έχει 4 βαθμούς. Είναι πολύ πιθανό να περάσει. Αφού έχει κερδίσει την Ισία, ρε. Τρεις από την Ισία.
0: Ναι, ναι.
1: Και η ισοπαλία χθες με την Ιαπωνία.
0: Τέσσερα.
1: Η Ιαπωνία περνάει σίγουρα, είναι δεύτερη. Και θα έχουμε. Η Ιαπωνία-Βραζιλία.
0: Και αν περάσει η Βραζιλία και περάσουν μετά,
1: αν περάσει η Ιαπωνία.
0: Μετά, λέει, στα ημιτελικά πέφτει Βραζιλία-Αγγλία.
1: Αν περάσει η Βραζιλία από την Ιαπωνία.
0: Αν περάσει η Βραζιλία, ναι, ναι.
1: Ξέρεις που είμαστε για τα ημιτελικά. Ακόμα στους 32 πάμε.
0: Λέμε, λέει, αν περάσουν τα μεγάλα αυτά, λέει.
1: 8. Και Μαρόκο-Ολλανδία. Λοιπόν, έλεγα στο χθεσινό παιχνίδι, είδαμε το 1-0 της Ιαπωνίας. Ήταν απίστευτη η όλη προσπάθεια ομαδική. Ενώ στο γκολ της Σουηδίας ήταν απίστευτο το πλασέ που έκανε ο Ελάγκα. Αυτός που μοιάζει το επίθετο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Βουλάγκα, τη Ελάγκα. Έχουν οι Σουηδοί.
0: Ελάγκα.
1: Ελάγκα. Ο οποίος είναι μαύρος από την Αφρική και είναι Σουηδός.
0: Τι μπορεί να γίνει και τάγκα ο Ελάγκα. Τα γαλάζια είναι τι, ο Καραμαλής, τι λέει. Δήμερε εξόρμηση με σινία ο Καραμαλής.
1: Να το υποσχέσει αυτό με το τάγκα, γιατί πάει και σε μένα το Ελάγκα ή το τάγκα.
0: Όχι, όχι, τον Ελάγκα.
1: Βουλάγκα τάγκα. Κανόνιζε.
0: Πίσω ρε γίγαντα.
1: Που πάει ο Καραμαλής, που πάει.
0: Στη Μεσσηνία, λέει, εξόρμηση διήμερη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Στη Μεσσηνία
0: του Κώστα.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα και με την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας για τις οδικές παρεμβάσεις. Έτσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ό,τι θεματάκια, παραπονάκια έχετε, προβληματάκια, να μας τα καταθέσετε για να τα μεταφέρουμε. Εντάξει. Αλλά τώρα κύριε Χαϊδά, επειδή πρέπει να σας επαναφέρω, πήγαινε γρήγορα, γρήγορα στη Σφίνα.
0: Σφίνα.
1: Να
0: Σφίνα.
1: Έρθουμε να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Απόστολο Δόκο για να δούμε τα νεότερα για την ΕΛ.
0: Πάμε. Για να πάμε για τη Σφίνα για να συνομιλήσουμε.

0: Τι 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Move your body.
0: Μουργιομπάτα.
1: Move your body. Κούνα το κορμί σου.
0: Κούνα το.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο, θα κάνω τα μας αεροσόλυμα.
1: Επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο του Αχιλέα Νταβέλη Απόστολο Δόκο.
0: Είμαι σε αυτό το λεπτό.
1: Να μεταφέρει ακριβώς τη σύντση. Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Επειδή ο Νίκος έχει. Έχω πάρει μήνυμα το οποίο μας ζητάει να το βγάλουμε το πρωί στο ραδιόφωνο. Τώρα όμως είναι σε δικαστήριο αυτή την ώρα.
0: Ήταν σε αυτό, έχουμε καμιά σχέση. Το λέω μας Ιρλάνδης, έχω το μηνύμα εδώ πέρα.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να πεις όλα. Α, ναι, με τα θυμίδια. Αλλά είμαι σε δικαστήριο.
0: Είμαι λεπτεμπρό τώρα, είμαι μέσα στο αυτόφορο λέει τώρα κτλ. Εντάξει, του λέω.
1: Το ρώτησε όμως ο Νίκος.
0: Αλλά το ρωτάω αυτό που ανέβασε, λέω, ένας
1: γαβροβάτης
0: στην Καλαμάτα που λέει σταματάνε. Ισχύει, όχι, δεν ισχύει τίποτα. Μην ακούτε χαζομάρες.
1: Άρα δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αχιλέα Νταβέλη. Έχουν σταματήσει διαπραγματεύσεις.
0: Δεν ισχύει
1: για να πάρει την ΠΑΕΛ ο Ζης
0: Φιλιανός. Ακριβώς, φίλε. Δεν ισχύει τίποτα. Ναι, ναι.
1: Για να σας καθησυχάσουμε με βάση το δημοσίευμα και με βάση τα όσα μας μεταφέρει ο δικηγόρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΛ. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν ισχύει, μου λέει. Δεν ισχύει. Συνεχίζονται κανονικά και με τον νόμο.
1: Θα επιχειρήσουμε να το πάρουμε αργότερα, μήπως τελειώσει από το δικαστήριο.
0: Μήπως ξενισότερα. Μπράβο.
1: Διότι εμείς λάβαμε το μήνυμα για να κάνει παρέμβαση σήμερα, δεν του ζητήσαμε εμείς. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Τι μέσα στη Λεδόρη. Ρε Πάκμαν, κοιτάω τη μέση του Πάκμαν.
1: Ρε άρχοντα τη αναπάντη. Του κάτω ή του πάνω, γιατί κάτω έχει.
0: Όχι, ένα... το πάνω.
1: Του πάνω. Ρε Πάκμαν, είσαι και η Μερακλής, ρε Πάκμαν.
0: Γεια σου, ρε Μερακλή Πάκμαν, με τα ωραία.
1: Πώς να μη συμπέφτει μετά το φορείο. Τουλάχιστον σε ανεβαίνουν άλλα πράγματα από ό,τι βλέπουμε.
0: Μπράβο, Πάκμαν.
1: Εννοώ τη διάθεση, έτσι. Εννοώ τη διάθεση, για να μην παρεξηγήσω.
0: Μπράβο, αγόρι, μπράβο.
1: Είδα μια είδηση. Γιατί λέει δεν πρέπει να αφήνει το κλιματιστικό ανοιχτό το βράδυ, λέει, καίει πολύ. Καλά, κοιμάστε το βράδυ και αφήνετε ανοιχτό κλιματιστικό.
0: Α, ποτέ, φίλε.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ποτέ το ποτόν.
1: Και όμως, Νίκο, υπάρχει κόσμος που μπορεί να το κάνει.
0: Ποτέ το ποτόν, φίλε. Ποτέ το ποτόν.
1: Κοιμάστε το βράδυ με ανοιχτό το κλιματιστικό.
0: Hey, το έχουμε χαμένο.
1: Ανοίξτε παράθυρα.
0: Α, μπράβο.
1: Να λειτουργεί μέχρι πριν κοιμηθεί τουλάχιστον, αν θες. Άσε που τόσο αργά να λειτουργεί το κλιματιστικό 12-1 το βράδυ.
0: Άνοιξε τον νωρίτερα, να κρατάει το δωμάτιο δροσερό και κοιμήσου μετά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παρεγουά. Μπράβο. Απλά πράγματα. Διάσημος τραγουδιστής σφήνα στον φρέσκο γάμο καλλιτεχνικού ζεύγους.
1: Διάσημος τραγουδιστής.
0: Μπαίνει σφήνα, τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο καλλιτεχνικού ζεύγους, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ζευγάρι παντρεμένων καλλιτεχνών που δεν μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας, φαίνεται πως περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σχέσης τους, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή κρίση στο γάμο τους και για ένα χωρισμό που μοιάζει πλέον περισσότερο πιθανός.
1: Που είναι και φρεσκοπαντρεμένο το ζευγάρι του.
0: Και πολύ ερωτευμένο. Όταν το διαζύγιο τους δημοσιοποιηθεί, λέει, αναμένεται να προκαλέσει τεράστια αίσθηση στα στέκια της εγχώριας showbiz, καθώς πρόκειται για δύο προβεβλημένα πρόσωπα με σημαντικές επιτυχίες στον ενεργητικό τους και μια δημόσια εικόνα που μέχρι πρότινος έδειχνε ότι τίποτα δεν μπορούσε να κλονίσει.
1: Ποιος το γράφει, Εσπρέσο? Το γράφουν αυτοί σήμερα. Μπορεί μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο να χωρίσει κανένα ζευγάρι και να πει αυτούς εννοούσαμε.
0: Αυτούς είναι. Πέτρα σκανδάλου, λέει, για το επικείμενο και μάλλον ευνηδιαστικό διαζύγιο.
1: Άρα η κυρά.
0: Ναι.
1: Η κυρά γλυκάθηκε
0: η καλλιτέχνητα. Όπως η κυρά, φίλε, δεν θυμάσαι και την Δέσποινα Μανδύ που παράτησε τον Τέμι. Ένας πολύ γνωστός.
1: Σταμάτα. Λίγοι είναι οι άντρες που κάνουμε ματσαραγγίες και τέτοιο. Σε παρακαλώ.
0: Τώρα είναι εμένα με ελθιστικό
1: πρόβλημα. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Έβλεπα τώρα σε μια πολύ ωραία σελίδα, αγαπητέ μου φίλε, που παρακολουθώ. Λόλες και Λολίτες. Έχει 600.000 μέλη η σελίδα.
1: Πού τις βρίσκεις αυτές τις σελίδες?
0: Λοιπόν, και έλεγε μία. Είμαι, λέει, 47.
1: Είμαι Λόλα.
0: Είμαι 47 χρονών.
1: Άρα είσαι Λόλα, δεν είσαι Λολίτα.
0: Είμαι 47 χρονών και τα λοιπά. Ο σύντροφό μου, λέει, είμαι στα 7 χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου και χθε έμαθα ότι με απάτησε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω, τι με συμβουλεύετε να κάνω.
1: Και ρωτάει τη σελίδα.
0: Ναι, ρωτάει και απαντούσαν από κάτω. Είχαμε γύρω στους 332 απαντήσεις. Ήταν την ώρα που έβαζε τον γκολ το δεύτερο του Εκουαδόρ.
1: Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί εγώ, για παράδειγμα, είμαι σε μια σελίδα που έχει για τα βιβλία, έτσι. Και προτείνω αστυνομική λογοτεχνία. Είμαι στους φίλους της αστυνομικής λογοτεχνίας. Λατρεύω την αστυνομική λογοτεχνία. Λοιπόν, και βλέπω κάποιοι ρωτάνε ποια βιβλία είναι καλά, αν είναι καλό το καινούριο βιβλίο, ξέρω εγώ, του τάδε συγγραφέα. Και τους γράφεις από κάτω. Αυτό είναι να το καταλάβω. Αλλά να ρωτάς τι να κάνω με κεράτουσε ο άντρας μου μετά από 7 χρόνια γάμο.
0: Όχι άντρας, σύντροφος.
1: Ο σύντροφος,
0: Το 85% των απαντήσεων από γυναίκες ήταν να του δώσει ούτε ιδέα στο ξανακάνει. Υπήρχε και ένα ποσοστό γύρω στο 12% οι οποίε έλεγαν να συνεχίσει. Γιατί...
1: Να του δώσει χώρο χάρτη. Και πού θα βρει άλλο τέτοιο κόμενο.
0: Α, μπράβο, γιατί και ο άλλο που θα πάρει τα ίδια θα σου κάνει.
1: Τα ίδια κάνουν όλοι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα δηλαδή και να νουρίστηκα μια χαρά.
1: Είναι αυτό που λέει πολύ. Ναι. Εγώ μπήκα για τα σχόλια. Εγώ μπήκα για τα σχόλια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι λένε.
0: Να ακριβώς. Υπέροχο φίλε μου. Ναι. Ο τραγουδιστής αυτός λέει που μπήκε σφήνα διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή και αποφεύγει συστηματικά να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας. Το ρεπορτάζ λέει πάρα πολλά εδώ πέρα και κάτι φωτογραφίες που έχει στη φάτσα μπροστά μου. Το love story λέει, των δύο καλλιτεχνών έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Η γνωριμία τους έγινε λέει, μέσα από τη δουλειά, η χημεία τους ήταν εμφανής και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Ο ερωτάς τους κτλ. Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ εύχομαι τα παιδιά μακάρι να τα βρούνε και να είναι μια χαρά.
0: Ναι, αλλά Βαγγέλη, άμα την έκανε τη ματσακουνιά η καλλιτέχνη, τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, είδα ανέβασε ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού Πάνος Σάβκας, έκανε μια ανάρτηση σε κόκκινο φόντο.
0: Να, για το παζάρι.
1: Μπορούμε να συμφωνήσουμε. Άλλο το παραδοσιακό παζάρι της Λάρισας και άλλο μια μεγάλη λαϊκή συσκευαστή. Άντε και με λίγα κοψίδια. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον Φίλτα το
0: καταλαβαίνω.
1: Πάνω Σάβκο. Πάνω Σάβκα. 9 χρόνια που ήταν δημοτική αρχή. Δίπλα στον Απόστολο Καλογιάννη.
0: Δεν ήταν μια μεγάλη λαϊκή.
1: Τι ήταν εκεί στο παζάρι,
0: δηλαδή.
1: Σκεπαστή, τι ήταν, δηλαδή. Συγγνώμη, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή βλέπω πολλοί αναπολούν και λένε το παζάρι το παλιό στο Αλκαζάρ πώς ήταν, που όντως ήταν πολύ διαφορετικό, όντως ήταν πολύ πιο ωραίο. Αλλά όταν 9 χρόνια και εσύ το ίδιο παζάρι έκανες.
0: Έκανε ανάρτηση μετά ο μεγάλος Τζακ Φίλε και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση.
1: Για το παζάρι.
0: Για το παζάρι, βέβαια.
1: Τι έγραψε ο Τζακ. Δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα.
0: Κάτσε με τον πρόλογο
1: να. Τι έγραψε ο Τζακ.
0: Ναι.
1: Είχα μείνει στην τελευταία παρέμβαση που έβαλε χέρι για το πόσο κάνει.
0: Για το πόσο κάνει.
1: Η πλατφόρμα.
0: Μεγάλε Τζακ, έτσι μπράβο. Για να δούμε. Α σου βρω ότι λέω μεγάλο Τζακ. Έλα Τζακ.
1: Ο οποίος Κώστας Τζανακούλης είναι αυτός που έστησε το παζάρι στη σκεπαστή της Νεάπολης, έτσι.
0: Αυτός που το πήρε από, είχε σταματήσει τη Γιάννουλη που γινόταν κεφαλάνη και
1: αυτός
0: λοιπά,
1: το
0: λοιπά,
1: πήρε και το επανέφερε
0: ναι.
1: στη σκεπαστή στη Νεάπολη. Καλά δεν τα λέμε Δήμαρχε. Αν μας ακούς, επειδή μας ακούς κάθε μέρα. Άλλωστε ποιος έχει ανοιχτό ραδιόφωνο και δεν μας ακούει.
0: Για να
1: δω. Ή μάλλον ποιος δεν ξυπνάει το πρωί για να βάλει να ακούσει. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Πού είσαι, ρε.
1: Την έχουμε τόσο μεγάλη την ακροματικότητα, συγγνώμη, μας επιτρέπει να ευλογήσουμε κι εμείς λίγο τα γένια μας.
0: Έχει τόσα προφίλ.
1: Δηλαδή τα ευλογάνε όλοι οι άλλοι, δεν τα ευλογήσουμε εμείς.
0: Έχει τόσα προφίλ ο Δήμαρχος εδώ πέρα. Που...
1: πραγματικά έχει 3-4 προφίλ και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το.
0: Σε ποιο το ανέβασε χθες.
1: Νομίζω ένα που φαίνεται ένα γήπεδο από πίσω, εκεί πρέπει να είναι.
0: Περίμενε να δω.
1: Πρέπει να έχει ένα προφίλ με ένα γήπεδο πίσω. Είναι το Allianz Arena της Μπάγκερ. Κώστα, μεγάλη μπάλα του Εκουαδόρ, πραγματικά. Σκυλιά του πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Εκουαδόρ. Βγήκε δεύτερο στον όμιλο πίσω από την Αργεντινή στη Λατινική Αμερική. Πάνω από Βραζιλίες, πάνω από όλες τις άλλες ομάδες.
0: Την έστειλα, διάβασε χθες, φίλε, την. Πώς λένε, τη Γερμανία.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά και απορώ, άντε από την ακτή Ελεφαντοστού έχασε. Γιατί και η ακτή Ελεφαντοστού έχει πολύ καλή ομάδα, με ένα γκολ στο 90 φεύγα. Απορώ πώς δεν έβαλε γκολ στο Κουρασάο.
0: Είσαι ρε Τζακ.
1: Απορώ. Και έβαλε δύο χθες στη Γερμανία. Πω. Αυτός ο Αγγούλο. Τι παιχτάρα, γιατί το Καϊσέδο το ξέρουμε. Μεταγραφή 110 εκατομμύρια ευρώ τη Σέλση από την Brighton. Αλλά αυτό ο Αγγούλο.
0: Το πούλο έγινε με τον Αγγούλο.
1: Τι παιχτάρα που έβαλε το 1-1. Του αναστάτωσε, τον έκανε τον Κίμιχ. Το βρήκε ή όχι ακόμα. Πού ναι. Μήνυση τη Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 Ελλήνων influencer. Influencers. Διαφήμιζαν, λέει, παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Ακολούθους, κυρία μου.
1: Παράνομο τζόγο. Διάσημοι influencer πήραν λεφτά μαύρα να διαφημίσουν την Βουλάγκας Μπετ, Χαϊδάς Μπετ, Παπαδόπουλος Μπετ, πώς τους λένε.
0: Μιλούμε για πολλούς Μπετ.
1: Έλα ρε, τι έβαλες τώρα.
0: Μπήκαν μαχάτσα αυτά, Βαγγελή.
1: Έλα, τράβηξε τα, μάζεψε τα.
0: Πώς θα τα μαζέψω, δεν μαζεύω την απομείνωση.
1: Επειδή μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση του Πάνου Σάβκα, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, διότι 9 χρόνια που είσαι δημοτική αρχή, μπορούσε να το αλλάξει, αγαπητέ πρώην αντιδήμαρχε πολιτισμού. Αγαπητέ φίλε Πάνο Σάβκα. Αλλά είμαι περίεργος να ακούσω τι είπε ο Τζανακούλης.
0: Λοιπόν, να
1: το βρήκες.
0: Το βρήκα.
1: Τι έγραψε ο Τζανακούλης.
0: Καλησπέρα! Δεν είχα σκοπό να γράψω πάλι σήμερα.
1: Μ' αρέσει που ξεκινάμε το καλησπέρα. Το γράφει και λέει καλησπέρα και όλα είναι αγγλικά.
0: Δεν είχα σκοπό να γράψω πάλι σήμερα.
1: Αλλά με δαιμόνισε ο Σάβκας.
0: Επειδή βλέπω διάφορες αναρτήσεις διαφόρων για το παζάρι της Λάρισας, θεώρησα σκόπιμο να γράψω λίγα λόγια γιατί εμείς εννοώ η δημοτική αρχή της δικής μας παράταξης αρχές δεκαετίας του 2000 το επανέφερε. Διότι για περισσότερα από 10 χρόνια είχε σταματήσει να λειτουργεί και γινόταν στη Φαλάνη, στη Γιάννουλη κτλ. Διαβάζω σε αναρτήσεις γνώμες διαφόρων για παραδοσιακό, για εξυγχρονισμό και άλλα τέτοια χωρίς ολοκληρωμένες προτάσεις. Αναφέρονται όσοι έχουν αναμνήσεις στο παζάρι του Αλκαζάρ. Για να καταλάβω, εννοούν και το ζωοπάζαρο. Γιατί είχαμε και ζωοπάζαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εννοούν τα καζάνια όπου γίνονται να παρβάζουν δίπλα στο ποτάμι. Εννοούν ότι βασικά δεν υπήρχαν ούτε τουαλέτες και πήγαιναν για την ανάγκη τους δίπλα στο ποτάμι. Βεβαίως και εγώ είχα πάει μικρός και κατούρισα εκεί πέρα. Ως γνωστό, αυτό σταμάτησε στα τέλη της δεκαετίας του 80.
1: Το κατούρισμα όμως συνεχίζεται ακόμα στο ποτάμι. Αυτή περπατάει.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Τζάκ εδώ πέρα παρακάτω.
1: Ο πρώην δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν το επαναφέραμε άκρητα ούτε αντιγράφοντας αυτά που γίνονταν τότε, αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούσαμε από το παραδοσιακό και να εξυγχρονίσουμε ό,τι μπορούσαμε. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέρατε.
0: Σε μεγάλο βαθμό νομίζω, ναι, λέει. Το παζάρι στη Νεάπολη στη συσκεπαστή, ο κόσμος το αγκάλιασε. Έγινε σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα.
1: Ήρθε ο Λευτέρης Πανταζής μια χρονιά μας και φέρει το Πανταζή. Με την Παλέτο, θυμάσαι.
0: Το Πανταζή είχε φέρει.
1: Το Πανταζή, όχι, με τον Παλέτο είχε φέρει καμιά σαρανταριά ο Πανταζής μαζί.
0: Το Πανταζή είχε φέρει Νίκου Βέρτη, είχε, είχε φέρει εδώ πέρα Άντζελες, Μάντζελες, Άντζελες.
1: Ο Καλογιάννης έφερε την Καρβή. Μπρέγκοβιτς ο Καλογιάννης.
0: Λοιπόν.
1: Τη κουλτούρα.
0: Για να δούμε. Έγινε σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Εκτός των Λαρισαίων ερχόταν δεκάδες πούλμαν με ανθρώπους από άλλες περιοχές. Κρατούσαμε ισορροπία μεταξύ όλων επαγγελματικών τάξεων κτλ. Βέβαια το Αλκαζάρ δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ισορροπία, δήμαρχε, ο εμπορικός κόσμος γκρίνιαζε και τότε.
0: Λοιπόν,
1: γιατί πολλοί πήγαιναν στο παζάρ και δεν ψώνιζαν το Σεπτέμβριο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, από κάτω λέει η άλλη καναλιά. Μια εβδομάδα λέει, σε μια εβδομάδα δεν θα πήγαινε αυτός να κουράει. Εντάξει,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτοι που το αγάπησαν ήταν οι υπάλληλοι του Δήμου. Όλοι θα έλεγα και ιδιαίτερα όσοι έμεσα ή άμεσα ασχολούνταν με αυτό και έδιναν το καλύτερο αυτό, λέει. Ποτέ δεν είχαμε λάβει ως πρωτεύοντα στόχο το οικονομικό όφελος και αν καμιά φορά μας ξέφυγε ο αριθμός του καταστημάτων.
1: Αν καμιά φορά μας ξέφυγε.
0: Της αφόρητης πίεσης που είχαμε.
1: Ήθελαν όλοι να μπουν στο παζάρι.
0: Ένθεν και κήθεν να έρθουν να δουλέψουν στο παζάρι της Λάρισας. Κλείνοντας, θα πω και πάλι, όποιος έχει συγκεκριμένες υλοποιημένες προτάσεις, θα τις καταθέσει στο Δήμο αλλά και δημόσια για να γίνει ένας γόνιμος και επικοινωνιακός διάλογος και ίσως προκύψει κάτι καλύτερο. Με αφορισμούς και γενικότητες δεν βγαίνει τίποτα. Oh. Το παζάρι είναι κομμάτι της ιστορίας της Λάρισας. Έχετε ακούσει να μιλάνε, να τραγουδάνε για άλλο παζάρι? Η Λάρισα, μία από τις.
1: Όλη η Ελλάδα του παζάρι της Λάρισας πιάνει στο στόμα του. Στο στόμα της. Όλη η Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο παζάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το να τα λέμε.
1: Εντάξει, παιδί μου,
0: η Λάρισα είναι.
1: Γίνεται παζάρι στην Αθήνα. Γίνεται παζάρι στη Θεσσαλονίκη. Αν γινόταν στην. Επειδή μου θέλω να πω, το μεγάλο παζάρι των Αθηνών. Το μεγάλο παζάρι της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, να γίνεται κάπου στην παραλία εκεί.
0: Γι' αυτό και ξεχωρίζει η Λάρισα.
1: Ξεχωρίζουμε εμείς που το κάνουμε.
0: Το έχουμε από το 1925.
1: Στην Πάτρα κάνουμε παζάρι. Πού είναι η μεγαλύτερη πόλη από εμάς.
0: Η Λάρισα, μια από τις ιστορικότερες πόλεις με ιστορία 8.000 χρόνων, περικλεί μέσα της και το παζάρι που έχει μια ιστορία.
1: 8.000 χρόνων.
0: Όχι, 80.000 χρόνων. Μια ιστορία τουλάχιστον 500 χρόνων το παζάρι. Για να δούμε τι γράφουν από κάτω τώρα.
1: 500 χρόνων από το 1500 κάτι, τότε που είχαμε τουρκοκρατία. Γι' αυτό είναι λίγο τουρκουπάζαρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα κρατιόταν ο Τζανακούλης, δεν θα απαντούσε στη σπόντα του Σάβκα. Που θα κρατιόταν ο Τζανακούλης. Κρατιέται ο Μαμάκος και η Δημοτική Αρχή, δεν απαντά, αλλά ο Τζανακούλης δεν κρατιέται. Είναι τώρα ειδικά που σου λέω ούτε δήμαρχος είμαι, ούτε γενικός γραμματέας είναι αποκεντρωμένη. Έχει παρκάρει τη Ρένα εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τώρα είμαι χαλαρός στο χωραφάκι μου. Όποτε γουστάρω θα πυροβολάω στο Facebook. Εμείς πυροβολάμε γρήγορα γρήγορα. Πάμε χορηγούς Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
1: Συγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, ο καζάνας επεμβαίνει.
1: Για δροσιά, παιδιά, στο καζάνα έρχεται κι άλλος καύσωνας από εβδομάδα, λένε.
0: Καύσωνας όχι.
1: Καύσωνας, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι δεν είπανε.
0: Λίγο.
1: Ανέβαινε λίγο η θερμοκρασία.
0: Καζάνας!
1: Ευτυχώς εμείς δεν είμαστε 40 φεύγα όπως είναι στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ευτυχώς.
0: Μακριά.
1: Βρέξει γιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
1: Παρασκευή, πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits. Πάμε την κάθε μέρα, γιορτή. Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντά Ιάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του καλοκαίρι να είναι συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Το μορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
1: Και ειδικά όσοι είναι να πάνε σε γάμο, βάπτιση, αραβώνα, κοστούμάρε στο καβάλο.
0: Στο καβάλο.
1: Να πάτε φιγουρίνια.
0: Άιντε.
1: Πάμε παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία.

0: κομμάτι.
1: Στην παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Mosquito Beach Bar.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάρεις την πλάκα σου. Διαστημικός λουκάνικος και από άλλο πλανήτη κοκορέτσο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουκαράκι.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι
1: στο μεζέ. Για να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε.
0: Ορμάτε, παιδιά.
1: Χορηγή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: ηλεκτρικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Λίπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων.

0: εδώ! Και είμαστε κι εμείς παρέα μαζί σας στο ραδιόφωνο της DRT. Ορίστε, βάρεσε τηλέφωνο ο συμπολίτης που έχει πάει διακοπές στην Κρήτη.
1: Όχι, δεν πήγε, είχε γάμο το Σαββατοκύριακο.
0: Α, είχε πάει για γάμο.
1: Πήγε για γάμο το Σαββατοκύριακο.
0: Και έπαθε σοκ και πήρε τηλέφωνο.
1: Έπαθε σοκ, έπαθε ψυχολογικό ζιγζάκ. Λοιπόν, στα Χανιά. Πάει για καφέ στην παραλία.
0: Στο Μάλεμε.
1: Στο Μάλεμε, ναι. 2 ευρώ το νερό, 6 ευρώ ο καφέ. Τι καφέ έχει τηλέφωνο, δεν έχει κατευθείαν τη Βραζιλία. 6 ευρώ καφέ, 2 ευρώ το νερό. Πάει να φάει μετά μία μακαρονάδα βουτύρου 18 ευρώ.
0: 16 άκουσα εγώ πριν.
1: Α, 16 ευρώ. Μακαρονάδα βουτύρου 16 ευρώ, φίλε μου.
0: Όταν λε βουτύρου, ούτε μια σαλτσούλα από πάνω, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Σαν την ταινία με το βουγιατζή που λέει μέλα το παραγιού. Πάρε λίγο. Το θυμάσαι. Πάρε τα μακαρόνια, βάλει λίγο από καραψιτό, κάνει λίγο σαλτσούλα.
1: Για να δοκιμάσουμε λίγο με αυτό το κόλλο που φτιάχνει εσύ στο αντικριστό εδώ πέρα. Πόσο έχει αυτό, 59 ευρώ το κιλό. Αμάν, άμα δεν συμφέρον να κουπάτε από πάνω να το σφάξουμε, λέει 59 ευρώ το κιλό.
0: Έτσι είναι, φίλε. Χανιά.
1: Τι Χανιά, γιατί τα Χανιά ρε Βαγγέλη.
0: Εγώ ήμουνα στα Χανιά, τέτοιες τιμές δεν είχα.
1: Αφού με τι λέει τώρα, εκεί ήταν, Σαββατοκύριακο γάμο.
0: Νίκο, δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί μπορεί να πήγε, σε ποιο πιτσόμπαρο μπορεί να πει το καφέ του. Δεν ξέρω που τέτοιο. Αλλά τέτοιες τιμές 59 ευρώ το αντικριστό.
1: 59 ευρώ το αντικριστό λέει. Τον έφυγε ο τάκο, σα φέρω να κουπάτε προβατίνε από τη Λάρσα.
0: Το 23 ευρώ εκεί. Δεν είδα τις τιμές τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, αυτοί το έχουν κυλίου χαμένο, φίλε, γιατί άμα του δει όταν έρχονται εδώ πέρα και έχουν έκθεση και με μέλια εδώ πέρα, το μέλι εδώ που πουλάνε όλη η Ελλάδα το έχει 10 ευρώ το. Το αυτό αυτοί το έχουν 19 και 20 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε...
0: Είναι τουριστικά, ρε. Το έχουν δει τουριστικά και τέτοια.
1: Α, μπράβο,
0: γιατί τα τυριά. Τα τυριά τα δικά τους. Φουσικά του. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να σου πω στο παζάρι πέρυσι. Τυρί. Ναι. Από το κριτικό εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Του λέω, βάλε μου μισό κιλό. Όχι, 400 γραμμάρια του είπα.
0: Εκεί εσύ 400.
1: 400 γραμμάρια.
0: Ποιο πώ το κόψει ακριβώ. Άμα βγει 440 δεν θα γίνει δηλαδή.
1: Τι θυμάμαι, κάτσε πώ. Και με λέει, όχι τόσο, τόσο. Λέει, κάνει τόσο. Γιατί τόσο, ζήκησε, του λέω. Ήταν 100 γραμμάρια παρακάτω, φίλε. Ήταν 100 γραμμάρια παρακάτω.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα στο παζάρι του ζήκη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή θα χάσουμε χρόνο, πάρε τηλέφωνο την αντιπεριφερειακή τώρα να βγάλουμε.
1: Α, μη με ανατριχιάζει έτσι γρήγορα, ρε Βαγγέλη. Μη με ανατριχιάζει έτσι γρήγορα. Περίμενε. Περίμενε.
0: Θερμά συγχαρητήρια να πούμε σε όλα τα παιδιά που πήραν χθες.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Λοιπόν, επειδή έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο με γονείς που συγχαίρουν τα παιδιά τους και καλά κάνουν και τους καβαρώνουν και τέτοια. Και τα παιδιά που δεν έγραψαν πολύ ψηλά και δεν περνάνε δεν σημαίνει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται, έτσι.
1: Εμείς είμαστε περισσότερο με τα παιδιά που δεν γράψαν καλά. Έτσι, μπράβο.
0: Βγαίνουμε στο στίβο εργασίας.
1: Γιατί
0: στην αγορά εργασίας.
1: Μπορεί να έχετε και καλύτερη τύχη, λεβέντε. Θα το ξέρετε.
0: Λοιπόν, όλα τα παιδιά. Δεν θα πάνε χαμένα.
1: Χαμένο δεν πάει κανένα στη σήμερα ημέρα. Κυριάκο Μητσοτάκη. 6-9. Στον αέρα το πούμε. Το τηλέφωνο.

0: λοιπόν,
1: να πάρει μοναχή.
0: Πήραμε τρεις φορές τηλέφωνο, αλλά είναι. Τέσσερις,
1: πέντε.
0: Αλλά είναι κατηλημένο.
1: Είναι κατηλημένο.
0: Λοιπόν, να μας πάρει πίσω την περιφέρεια.
1: Παρακαλώ. Έτσι,
0: η Μαρία Γαλιού, τι κάνουμε τώρα.
1: Το νούμερο που βάζει πέντε φορές.
0: Σταματάμε και τη εκπομπή.
1: Έπτει τώρα. Παλικάρια.
0: Έλα.
1: Έλα. Έφτασε.
0: Ναι, ναι. Περίμενε. Γιατί κάτι γράφουμε εδώ.
1: Αμάν. Βαγγέλη.
0: Έλα.
1: Φόρα παρτίδα βλέπω. Αυτός είναι ο πασαδόρος της κόκας στη Μύκονο που συνηλήφθη από το ελληνικό FBI. Τον βλέπω φάτσα εδώ πέρα.
0: Αυτοί, συγγνώμη τώρα, είχαν υπηρεσία VIP, κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα. Εξυπηρετούσαν τους VIP και παράλληλα μοίραζαν και ναρκωτικά.
1: Η εταιρεία πλυντήριο μαύρου χρήματος Velvet Transfer που μετέφερε την ελίτ στο νησί των Ανέμων και τα 700.000 ευρώ που έβγαλαν σε λίγους μήνες. Όλη η δικογραφία που περιγράφει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και από δίπλα, φίλε, ανιψιός πασίγνωστο δημοσιογράφου, ο 17χρονος Όμικρον Μη που μαχαίρωσε θανάσιμα στην καρδιά των 15χρονων στην Καλυθέα.
0: Άντε, ανιψιός πασίγνωστο δημοσιογράφου.
1: Ναι, ναι. Όμικρον Μη. Σε μη τη λέω το
0: υπόλοιπο. Τώρα αυτό δεν φταίει τίποτα ο Θείος τώρα για αυτό που έγινε προφανώς. Απλά
1: και το θύμα, ήταν κολλητός με τον γιο του Λοβέρδου.
0: Η τριγκάρι.
1: Που είχαν το ψυχαμπιάσει πριν από τρεις μήνες.
0: Ναι. Και για τον 50χρονο Λαρισαίο εδώ έμαθα ότι είναι γνωστός. Είναι γιος γνωστού Λαρισαίου τώρα.
1: Γνωστού Λαρισαίου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για μένα. Μην μιλάς τίποτα, μας περιλάβουν
0: κάτι σίγουρο. Δεν χρειάζεται, ναι, ναι. Που είχε ασχοληθεί με τα κοινά στο παρελθόν.
1: Πάντα ακούω.

0: Σιγά θα πνιγείς. Σιγά θα πνιγείς.
1: Τι λες, Ευαγγελά.
0: Ναι.
1: Σόδομα και Γόμορα, φίλε μου. Σόδομα και Γόμορα, φίλε μου.
0: Όπως τα ακούς, όπως τα ακούς.
1: Ούτε κύχε για τη δικαίωση, Παυλή και Θεοφυλάτου, λέει Παύλο. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο Γεωργιάδης για τον Πολάκη, Ευαγγέλη. Ούτε κύχε για τη δικαίωση, Πουλή, λέει και Θεοφυλάτου, λέει Παύλο. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε,
0: Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη εκεί που πήγε στο αυτοκίνητο εκεί στη Ράλη Ακρόπολης και του λέει: αν ήθελες έναν, ποιο θα έπαιρνε συνοδικό πολιτικό αντίπαλο?
1: Τον Τσίπρα.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα, λέει.
1: Ναι. Τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον είπε χθες ο Σρόιντερ.
0: Πώς τον είπε?
1: Κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκε, ναι.
0: Ρε, εσύ δεν είδα τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα
1: χθες? Δεν την είδα.
0: Άμα σου πω, είδα λίγο Βελόπουλο, είδα στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο ή στο τέλος. Στο τέλος του αγώνα. Γερμανία, Εκουαδόρ. Ναι, είδα λίγο ο Βελόπουλο. Αλλά Αλέξη Τσίπρα δεν πρόλαβα να δω καθόλου. Τι του είπε? Να έρθετε, λέει, όσοι θέλετε από του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς γαλόνια εδώ πέρα.
1: Α, μπράβο. Παραιτηθείτε από του ΣΥΡΙΖΑ, κοιλάτε.
0: Εδώ δεν είναι γαλόνια.
1: Άιτε, μπράβο.
0: Έτοιμο είναι ο Βασίλη Κόκαλη, τρέχοντα έτοιμο.
1: Πανέτοιμο!
0: Περιμένει να περάσει λίγο το καλοκαίρι να ηρεμεί, να χαλαρώσει.
1: Να πάρει κανένα φράγκο.
0: Ιούλιο, Αύγουστο. Από Σεπτέμβριο πρώτο Θεό. Μόλι προκηρυχθούν οι εκλογέ, φύγαμε κατευθείαν για Αλέξη Τσίπρα.
1: Και κάνει εκλογέ.
0: Τάπε πολύ ωραία πάντω χθε το Όπεν στο Χαριτάντο. Να του το δώσουμε αυτό. Τάπε πολύ ωραία. Ο Κόκαλης. Και όχι μόνο ήταν πολύ ωραία ο Κόκαλης, τον εκθίασαν και ο πρόεδρος των αλλιέων της Μαγνησίας.
1: Μπράβο!
0: Και μια κυρία κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα. Βγήκε αυτή που βγήκε. Ή από τον Βόλο. Και αυτή από τον Βόλο.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Χαριτάτος έκανε ανάρτηση χθες.
0: Έκανε μια καταγγελία.
1: Έκανε καταγγελία.
0: Όχι ανάρτηση. Το είπε στην εκπομπή του.
1: Η καταγγελία ότι του στέλνει απειλητικά μηνύματα αν το βρει στον δρόμο.
0: Πασίγνωστος, λέει δικηγόρος.
1: Τόσοι λέει πασίγνωστος δικηγόρος που είχε γραφείο, δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγε κτλ. Πασίγνωστος δικηγόρος του στέλνει μηνύματα αν μα βρει στον δρόμο, σε σκοτώσουν.
0: Να υπενθυμίσουμε σε όσου δεν το ξέρουν. Όχι, μάλλον να πούμε σε όσου δεν το ξέρουν και να υπενθυμίσουμε σε αυτού που το ξέρουν γενικότερα ότι ο Χαριτάτος είναι δικηγόρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι δημοσιογράφος, ναι, είναι και δικηγόρος.
1: Βεβαίως. Άμα δεις, Βαγγέλη, αυτή την ωραία κυρία, γιατί δεν είναι και μικρή.
0: Μπήκα χθες να δω στο Μύκονος Live TV, επειδή με ενημέρωσε ότι έχει καινούργια βίντεο.
1: Ναι.
0: Και είδα καλοκαιρινά βίντεο. Ναι.
1: Είδες τα ξεβράκωτα, δεν ψιλοβρακωμένα.
0: Έχουμε και μια πολύ καλή μου φίλη, παλιά συμμαθήτρια εκεί στη Μύκονο, που τη βλέπω διασκεδάζει στα κλαμπ και στα πιτσόμπαρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, φιλενάδα, καλημέρα. Παλιά συμμαθήτρια, έτσι.
1: Ναι. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού επειδή το τζίμπησε έντομο και έπεσε πάνω σε αποθήκη στα Λεχενά.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Άμα μπει μέσα, φίλε,
0: και. Άμα μπει κανένα τεράστιο έντομο.
1: Το βουμπί και αυτό το μεγάλο.
0: Το βουμπί. Την ώρα που οδηγάς φοβάσαι. Ακούς πως το πες το βουμπί. Ακούς το βουμπί. Και όταν έρχεται στην ακούς κάνει ένα μπικ. Βουμπί, Παναγία.
1: Με τσίψη βόμπικα. Αμάν, ρε φίλε. Σε τι πόνο έχει το βουμπί, φίλε.
0: Το βουμπί. Η μεγάλη επιτυχία, τι έγινε στα Φάρσαλα, η λαϊκή νύχτα.
1: Καλά. Το είπαμε και στα Φάρσαλα, στο Ανοχώρι, διαλυμένος ο δρόμος Ανοχώρι κατοχώρι. Επίσης διαλυμένα τα σχολεία, παρατημένα τα νεκροταφεία, λέει σαν να μην υπάρχει δήμαρχος. Α, είδες καλά που τη θυμήθηκα.
0: Και τον έχουν και δύο θητείες, πάει για τρίτο, αλλά πώς θητείς είναι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ο Εσκίογλου εκεί πέρα.
1: Σαν να μην υπάρχει δήμαρχος.
0: Να σε χαίρονται.
1: Να, μπράβο, έτσι. Διαλυμένα
0: τα. Μα είναι δυνατόν να μας λέει ότι είναι διαλυμένα μέρη εκεί στα Φάρσαλα?
1: Έτσι, και δεν του είπε ένα, του είπα τρεις.
0: Του είπαν τρεις.
1: Ακροατές.
0: Α, δήμαρχε. Δήμαρχε. Καλές οι λαϊκές νύχτες και τα τέτοια και τα γλέντια.
1: Και τα σόξου μου ξουματαλάκια.
0: Αλλά πάνω απ' όλα. Βέβαια. Να την.
1: Ησυχία.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία Γαλιού.
1: Καλώς την αγαπημένη μας Μαρία Γαλιού.
2: Πώς είστε?
1: Είμαστε στον αέρα, κυρία Γαλιού μου.
0: Καλημέρα στην αντιπεριφερειάρχη μας. Δοκιμάζαμε πριν αυτό, το είπαμε και στους ακροατές, ότι μιλάει όλη την ώρα. Προφανώς είναι πολλά τα τηλεφωνήματα, έτσι δεν είναι?
1: Αγαπητή μου κυρία Γαλιού.
0: Διότι είναι μια γυναίκα που τρέχει σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
1: Σήμερα σε εκθίασαν από την μεριά τη Ελασσόνας και του Λιβαδίου φίλοι ακροατές, οι οποίοι είναι οι μόνοι, λέει, εδώ πέρα, λέει, η οποία σηκώνει το τηλέφωνο όποιος και την πάρει. Και σε ευχαριστούν, λέει, ιδιαιτέρως για το δρόμο που τους έφτιαξες και πάνω που ήταν εδώ και πόσα χρόνια, λέει, διελειμμένος τελείως. Ποιος δρόμος είναι αυτός, αγαπητή Μαρία Γαλιού?
2: Καταρχήν δεν τον έφτιαξα εγώ τον δρόμο.
0: Καταρχήν, ναι, αυτό.
2: Το οδικό δίκτυο το αναβαθμίζει και το βελτιώνει περισσότερο.
0: Ο κύριος Χαϊδάς βάζει πάντα λίγη σάλτσα παραπάνω και πάντα όλα κατόπιν των εντολών του Δημήτρη Κουρέτα του Περιφερειάρχη.
1: Ναι, αλλά με την κυρία Γαλιού επικοινώνησαν, λέει, εν λόγω ακροατές εκεί και ιδιαίτερα ο Στέφανος Λαμπόμπα. Και αγαπητή μου κυρία Μαρία Γαλιού, εσείς μεταφέρατε το αυτό και τα λοιπά και σούξου μουξου.
0: Ναι.
2: Και κατά δεύτερον, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω της θεσμικής μας ιδιότητας, να κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτές που είναι οι οδηγίες και οι καθηγήσεις του Περιφερειάρχη. Η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ασφάλεια του οδικού δικτύου, το ξέρετε ότι είναι προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής. Το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα μεγάλο έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισα σε 200 σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλη η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισα έχει γίνει μια μεθοδική δουλειά.
0: Σε 200 σημεία πάει να πει ότι είχαμε. Έχουμε πολλά θέματα οδικά.
2: Έχει γίνει μια έτσι, συντονισμένη και μεθοδική.
0: Μαρία Γαλλιού, με την ευκαιρία που σε έχουμε σε διακόπτω.
2: Και τι υπηρεσίε, μισό λεπτό τη Περιφέρεια.
0: Για να μην το ξεχάσω μόνο.
2: Να του δώσουμε έτσι.
0: Τα credits.
2: Θερμά συγχαρητήρια.
0: Του τα δίνουμε, μπράβο. Ο δρόμο που πάμε για Θεσσαλονίκη μου λένε πάει το αυτοκίνητο έτσι και τέτοια. Εκεί θα κάνουμε.
1: Αυτό μου λέει και ο φίλο ακροατή στη Βιπέλε εκεί πέρα, τι γίνεται, λέει.
0: Ο δρόμο εκεί που πάμε για Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Στην περιφέρεια δεν είναι αυτός.
2: Αυτό, όχι. Αυτό το δίκτυο,
0: ναι,
2: μέχρι τη γέφυρα της γειτόνης είναι οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Λαρισαίου.
0: Άρα θα πάρουμε.
2: Παρά τα αυτά.
0: Μισό λεπτό.
2: Ο Περιφερειάρχης σε συνεννόηση.
0: Θα το βοηθήσει το φίλο του Θανάση, το Μαμάκο.
2: Ναι. Ακριβώς, συνεννόηση με το Δήμο. Θα παρέμει προκειμένου να βελτιωθεί και να, έτσι, να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων μας.
0: Mm-hmm.
2: Την είσοδο της πόλης.
0: Επειδή και εσύ πας προς Πλαταμόνα, προς Καστρίλ, το Μεσάγκαλα, δεν ξέρω που πας, φαντάζομαι το έχεις διαπιστώσει και εσύ, Μαρία.
1: Αγαπητή μου Μαρία, προχθές που πηγαίναμε για γύρισμα της εκπομπής, έχουμε ρίξει κάτι ζεμπεκές, λες και χορεύουμε το τραγούδι του Τερλέκα.
0: Και τις δείξαμε και μετά στο Ιππανί μας το στόμιο της ζεμπεκές. Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρετε ότι είστε απόλαυση.
1: Ρίξαμε κάτι ζεμπεκές εκεί που χοροπηδούσε το.
0: Και όπως θα παίρνω τις τροφές.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς αφιερώμαστε. Γιατί ναι, ναι, αυτή την αυθεντικότητα και την ενεργητικότητα την έχετε κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ακόμα και μέσα.
0: Γι' αυτό πρέπει να μας προσέχετε. Να μας πάρετε ως περιφέρεια, να μας γυρίσετε σε όλη τη Θεσσαλία να κάνουμε εκπομπές κανονικά.
1: Βέβαια. Να μας έχετε μέσα σε ένα γραφείο εκεί πέρα και με.
0: Ας τα γραφεία εσύ τώρα. Γυρίσματα εξωτερικά λέμε.
2: Μην είστε άδικος, γιατί έχετε, όπως και όλοι οι συνάδελφοί σας, συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Εμείς θέλουμε να είστε. Θα θέλαμε μάλλον να είστε. Τα μεγάλα αυτιά των συμπολιτών μας.
1: Από αυτιά έχουμε μεγάλα
0: αυτιά. Αυτό κάνουμε και αυτό σας μεταφέρουμε.
2: Θα μας μεταφέρουν το σωστό μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι καθήκον για σας και είναι και υποχρέωση για μας.
1: Τώρα που λες να μεταφέρουμε, αγαπητή και Αγκαλιού, γιατί μόλις έφτασε και βλέπω κάτι τώρα, γιατί έρχεται και δεύτερος μήνυμας.
0: Δεύτερος μήνυμας.
1: Λοιπόν, υπάρχει, λέει, θα γίνει κάτι, λέει, με τη γέφυρα του Παλαιοπύργου.
2: Η γέφυρα αυτή, όπως ξέρετε, εδώ και 1,5 χρόνο, το Περιφερειάρχη Θεσσαλίας είχε στείλει επιστολή στο Υπουργείο 1 και 2 φορές και ζητούσε μέχρι το Υπουργείο να παρέμβει, και επειδή δεν είχε προγραμματιστεί ο χρόνος παρέμβασης και δεν τον είχαν οριστικοποιήσει, να αναλάβει η Περιφέρεια την αποκατάσταση. Το Υπουργείο Υποδομών αρνήθηκε.
0: Και ποιο είναι το πλάνο, κυρία Γαλλιόπουλο?
2: Το πλάνο είναι ότι αυτή τη στιγμή η γέφυρα δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα στην ΠΕ Λάρισα έθεσαν τη γέφυρα της Αμπελιάς. Και δεύτερη προτεραιότητα είναι η γέφυρα
0: στο
2: Παλαιόπυργο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και πρέπει να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας για να ακούει ο κόσμος και να ξέρει.
1: Έτσι.
2: Ξέρετε τι λέγανε οι Λατίνοι?
0: Ποιο απ' όλα? Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος.
1: Για πες το πάλι, Μαρία, πες το πάλι να το σημειώσω.
0: Dura Lex, Sed Lex.
1: Εγώ είπα Durex.
0: Δεν ήταν τριτοδεσμίτης ο κύριος Χαϊδάς.
1: Εγώ το νόμισα Durex.
2: Δεν πειράζει, έχει κερδίσει όλα τα άλλα.
1: Αγαπητή μου Μαρία, να σου πω και ένα μήνυμα τώρα που μου στέλνουν δύο φίλοι ακροατές. Ακόμα έχει σκόνη, λέει, από το χορό το Λεβέντικο που έριξες χθες στους αργιθεάτες.
0: Α, έριξε χορό Λεβέντικο στους αργιθεάτες.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα γι' αυτό την απαντήσω. Αν είμαι καρτιτός και χορεύω.
0: Έριξε χορό. Όχι, απλά το μεταφέρει. Το μεταφέρει ο Νίκος, το μεταφέρει. Άρα λοιπόν είχαμε μείνει. Άρα είναι 200, εγώ κρατάω αυτό, 200
2: σημεία. Τα οποία έχουν προσδιοριστεί μετά από έλεγχο, επιτόπιο έλεγχο των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας. Έγινε μια επίπονη εργασία. Σήμερα έχουν αναρτηθεί έχει βγει η πρόσκληση. Είμαστε στο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας, της διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε μέσα στο 27 θα ξεκινήσουν και οι παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία. Κοιτάξτε, η βελτίωση, η αποκατάσταση είναι αναγκαιότητα. Το οδικό δίκτυο πρέπει να φτάνεις κάπου και να φτάνεις με ασφάλεια.
0: Ε, βέβαια.
2: Και στην περιφέρεια αυτό το ξέρουμε και το ξέρουμε καλά. Δηλαδή ζητάμε τους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους. Ε, πώς θα μείνουν στον τόπο.
0: Ε, βέβαια, βέβαια.
2: Πρέπει με έναν τρόπο να τους δώσεις τη δυνατότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μα και δεν μπορεί εν έτη 2026 να μην υπάρχει οδική ασφάλεια και να μην έχουμε δρόμους προκοπής. Γιατί ταξιδεύουμε, πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε άλλους δρόμους και βλέπουμε άλλους δρόμους εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, και να λέμε τα αυτονόητα τώρα εδώ. Όταν με καλούν και καλούν στον περιφερειακό και λέμε και λένε κύριε Πουρέτε, ευχαριστούμε πολύ. Απάντησε το, ξέρετε ποια είναι. Τα αυτονόητα.
0: Και αυτή πρέπει να είναι. Και θέλω να πω και το εξής. Ότι αν μη τι άλλο, περί Κουρέτα θέλω να το πω. Περιφερειάρχη, άνθρωπος στην τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα θα πω στην πολιτική σκηνή, που να κάθεται, να γράφει αναλυτικά στο Facebook με αριθμούς, με πόσα έργα, τι θα γίνουν και να απαντάει και στους πολίτες, δεν έχουμε ξαναδεί.
2: Και να απαντάει και σε όλα τα τηλεφωνήματα.
0: Και να απαντάει και στα τηλεφωνήματα. Εγώ πάντως.
2: Δεν ξέρω ποιος συμπολίτης μας κάλεσε, αλλά ο περιφερειάρχης στην περιοχή Λιβαδίου έχει πάει πολλάκις. Δηλαδή τον ξέρει ο ίδιος τον οδικό άξονα. Τον ξέρουμε και τον έχουμε περπατήσει εμείς τον οδικό άξονα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, δεν ξέρω. Εσύ, ως αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, πιάνεις και παράλια. Δεν πιάνεις και παράλια. Γιώκα από Βίλικα και εκεί, θα πιάνεις. Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ για το λαγοκέφαλο. Ξέρει τίποτα, κυρία Γαλιού, θα κάνουν τίποτα.
1: Δεν
0: έχουμε εδώ εμείς.
1: Δεν εμφανίζεται λαγοκέφαλο εδώ στα παράλια.
0: Έχουμε Κουρέτα και Γαλιού, δεν εμφανίζεται
1: εδώ. Θα έχουμε μόνο καζανοκέφαλο.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα στην διεύθυνση Λάρισα. Αν υπάρξει, θα αντιμετωπιστεί.
0: Δεν έχουμε, μπράβο, δεν έχει αναφερθεί τίποτα. Δεν σα έχει περάσει τηλέφωνο να πει τίποτα.
2: Όχι, προ τον παρόν, όχι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Γαλιού.
2: Χαιρετούμε, καλημέρα.
0: Και πάντα τέτοια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης.
0: Για χαρά. Γεια. Τώρα να δεις χορούς που θα έχει Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Έριξε ένα χορό, μου λέει ο Παύλος. Πάτσε πλάκα.
0: Αφού είναι εντάξει.
1: Ναι, ναι. Μαέστρος.
0: Είναι λεβέντης σας αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς τώρα να είσαι. Συγγνώμη τώρα, να είσαι στην πολιτική να μην χορεύεις. Πού πας. 46 λεπτά μετά τις 11 τον προλαβαίνουμε αυτόν. Ποιος είναι.
1: Ποιος, ε.
0: Έχεις ακροατή.
1: Όχι, δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε.
0: Πάμε. Τελευταία. Πάμε βόλτα ή πάμε να δοκιμάσουμε τον δικηγόρο. Πάμε βόλτα, λέω.
1: Πάμε βόλτα τώρα.
0: Για να δώσουμε χρόνο, μήπως προλάβει μετά ο δικηγόρος.
1: Πάντως, όσον αφορά την ανακοίνωση που έκανε αυτός ο.
0: Και μας είπε και το Παλαιόπυργο τι έγινε, έτσι. Ότι δυστυχώς, εμείς τέτοιο. Πρώτη προτεραιότητα αμπελιά, μετά ο Παλαιόπυργος.
1: Δεν ισχύει η ανακοίνωση που έκανε ο Γαβροβάζελος Γεωργούτζος, φίλε. Συνεχίζονται κανονικά και με τον
0: Σύμφωνα με όσα μας μετέφερε και ο δικηγόρος του Αχιλέα Νταβέλη, Απόστολος Δόκος, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Συνομιλεί η πλευρά του Νταβέλη με τον Ζή Στυλιανό για να πάρει την ΠΑΕΛ.
1: Να μην ανησυχεί.
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Μα τι Καζάνα είσαι, τεράστια καζάνα.

0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη βότκα, το τζιν, το ουίσκι, Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Πάνε την κάθε μέρα γιορτή
0: Καβατσίνας.
1: Δύο Mai Tai να μας φτιάξουν τα κορίτσια, περάσουμε τον Νίκο να πιούμε μετά.
0: Έλα, ετοιμάστε κοπέλες.
1: Σ' άρεσε μπαγαζούλ του Mai Tai, ε.
0: Κάργα.
1: Σήμερα το βράδυ, μην ξεχάσουμε. Τεράστια εκπομπή μεγατόνων, Καλαμπάκα, Παρασκευή βράδυ.
0: Καλαμπάκα, μετέωρα, χώστε σήμερα, μάγκες.
1: Μιλάμε για την Καλαμπάκα, μιλάμε για τα μετέωρα, μιλάμε για τον τουρισμό στην περιοχή, μιλάμε για τα ξενοδοχεία γενικότερα στα Τρίκαλα και βλέπετε απίστευτες εικόνες από τα πανέμορφα μετέωρα.
0: Μετέωρα, μα.
1: Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Δεν πήγαμε για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα,
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο, πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Μιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου κοιτού του καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο.

0: Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ο απόλυτος Μοσκήτο. Καλοκαιρινός προορισμός.
1: Εδώ το καλό οφθαλμόλουτρο.
0: Στην ξαπλώστρα ραχτός κάνεις το μπάνιο σου, πίνεις το καφέ σου, τρως το κλαμπ σάντουιτς.
1: Απολαμβάνεις
0: μια όμορφη, σιγά-σιγά με μολυβάζει τον Ειρηνικό. Μια όμορφη μέρα στη θάλασσα. Άμα θες να πας στη θάλασσα, θα πας στο Μοσκίτο Beach Bar.
1: Μοσκίτο, παρακαλώ.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώω.

0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ. Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλιά. Και καλά και οικονομικά.
1: Και έτσι. Οικονομικά.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να.
1: Να.
0: Κάτι βερμούδες, κάτι σέρκ, κάτι μαγιό στα Κούκαρ. Τρέξτε. Ανεβαίνουμε λοφοφρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρό τραγούδι πανικός μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, μεζέ, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Πάμε χορηγούς, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε μια τελευταία απόπειρα, έστω και στο κλείσιμο. Μήπως βρούμε το δικηγόρο της ΠΑΕΛ, το δικηγόρο του Αχιλέα Νταβέλη, τον Απόστολο Δόκο, να μας πει αν έχουμε
1: καλά. Δόκο.
0: Πάμε.
1: Δόκος.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονική.

0: με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
10: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Φάτον!
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Hey. Επιχειρήσαμε και πάλι να συνομιλήσουμε. Μήπως βρούμε τελικά.
0: Είναι στο αυτόφορο.
1: Τον Απόστολο
0: Δόκο. Είναι στο αυτόφορο, σύντροφε.
1: Το δικηγόρο το Χιλιάντα Βέλη για το θέμα της ΠΑΕΛ και για την.
0: Αυτόφορο.
1: Πώλησή της στον Ζή Στυλιανό για το ενδεχόμενο πώλησης για όλη
0: συνεχίζονται
1: τη διαδικασία.
0: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Συνεχίζεται κανονικά και με τον νόμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην αγχώνεστε τα
1: μάτια. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
0: Πατριώτες και πατριώτισες. Έχουμε και λέμε σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα.
1: Μου λες 5.31, να του γράψω εκεί 32.
0: 31, κλαράκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παρασκευή σήμερα ηλιοφάνεια κάργα 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Σάββατο αύριο 27 του μήνα.
1: Πόσο σήμερα?
0: 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Αμάν, θα πάει 35.
0: Ναι, ναι. Αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου, 4 μπουφοράκια.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή, άρα παρακαλώ.
1: Άρα θα έχει 30 διάρι, θα έχει ζέστη για μπάνιο.
0: Κυριακή 28 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα, 30 βαθμοί Κελσίου, 5 με 6 μπουφόρ.
1: Δεν μας τα λες καλά. Σαν πολλά μπουφόρ μας έβγαλες.
0: Μπουφόρ πολλά.
1: Κάτι πρέπει να κάνεις να τα ρίξεις τα μπουφόρ, φιλαράκι.
0: Δεν πέφτουν τα μπουφόρ.
1: Να πας να φας αντικριστό στα Χανιά και εσύ 59 ευρώ το κιλό.
0: 59 ευρώ το κιλό και μέσα στη μνήμα κι άλλος, φιλέ, παρακαλώ.
1: Κάτσε που είναι ο δικηγόρος. Ναι.
0: Ναι.
2: Έλα.
1: Έχουμε τον Απόστολο Δόκο.
2: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στον αέρα εδώ.
0: Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Απόστολο Δέκο.
1: Βίον Ανθόσπαρτον, καταρχάς να ευχηθούμε στον νιόπαντρο Απόστολο Δέκο.
2: Χαρά με την Ποδίον. Βίον
0: χαρά με την Ποδίον. Χαρά με την Ποδίον, έτσι.
1: Τα ξέρει, τα ξέρει.
0: 400 μέτρα με την Ποδίον, Μόζες.
1: Λοιπόν, είπαμε στους ακροατές μας ότι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, παρόλο που ξέρουμε ότι είσαι στο δικαστήριο. Έχουμε νεότερα για την υπόθεση, γιατί σήμερα βγήκε μια είδηση το πρωί σε ένα site της Καλαμάτας.
0: Σπορ στο Νότο και λένε ότι σταματήσαν οι διαδικασίες της ΑΕΛ, απεχώρησε ο κύριος Στυλιανός.
1: Γνωρίζει ο δικηγόρος του Αχιλέα Νταβέλη τι ισχύει?
2: Όχι, όχι, όχι. Ο δικηγόρος του Αχιλέα Νταβέλη, όπως είπατε, και όχι ο δικηγόρος της ομάδος, γιατί ο δικηγόρος της ομάδος είναι η κυρία Σακαράκη. Παρόλα αυτά.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, Απόστολε, εδώ και να πούμε ότι εγώ σε είδα σε τηλεοπτική εκπομπή στο Φορμίδια που μιλούσατε για την ΑΕΛ, ήταν ο Αχιλέα Νταβέλη και δίπλα σου εσύ. Άρα τα ξέρει τα θέματα.
0: Τα ξέρει από μέσα.
2: Ναι, έχω άποψη και γνώση, δεν ισχύει τίποτα. Ο κύριος Στυλιανός είναι πολύ γνωστός μου και πολύ καλός και ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άρα το ξέρεις και εσύ προσωπικά τον Ζή Στυλιανό?
2: Το Ζή το ξέρω προσωπικά από συμμαθητές μαζί. Είναι ένα εξαίρετο παιδί και θα είναι και το καμάρι της ΑΕΛ σε περίπτωση που...
0: Στη Λάρισα βγαίνει ο Βιερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός, αγαπητέ μου.
1: Εξαίρετο παιδί, εξαίρετος εφοπλιστής, έτσι.
0: Εφοπλισταράς.
1: Θα τα λέμε αυτά.
2: Πώς είπες?
1: Εξαίρετος εφοπλιστής κιόλας, έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, εφοπλιστής, ο άνθρωπος διαθέτει ένα στόλο που έχει δικό του και με πολύ κόπο έχει φτάσει σε μια τόσο μικρή ηλικία να κατακτήσει κάποια...
1: Επειδή μας ακούνε, Απόστολε εδώ και, μας ακούνε δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, όλη η Θεσσαλία μας ακούει, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Και περιμένουν να μάθουν τώρα, ειδικά οι φίλοι της ΑΕΛ, με αγωνία, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Πάνε καλά διαπραγματεύσεις.
2: Δηλαδή, όταν γίνεται, όταν μια ομάδα αγοράζεται,
1: καταλαβαίνω.
2: Όρος αγοράζεται, εδώ παραχωρούν τις μετοχές, πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος.
1: Το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε.
2: Στις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί η αδειοδότηση βγαίνει μία τώρα και μία μετά το Μάρτιο. Άρα λοιπόν καλείται ο υποψήφιος σε παρέθεση επενδυτής, γιατί εδώ έχουμε παραχώρηση μετοχών και δεν έχουμε αγοραπολισία, να κάνει ο άνθρωπος έναν έλεγχο με την εταιρεία ορκωτών ελεκτών λοιπόν μέσα σε μία εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι το χρονικό αυτό περιθώριο
1: είναι πολύ στενό.
2: Είναι πολύ στενό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πυρετώδης οι εργασίες. Αλλά εάν θέλετε τη γνώμη μου,
1: τη γνώμη σου,
2: εγώ θεωρώ ότι ο Ζήσης Στυλιανός θα αγοράσει την ομάδα.
0: Αμήν.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Θα έχει προλάβει, μέσα σε αυτές τις μέρες να ολοκληρώσει τον έλεγχο?
0: Όλα.
1: Ή η εκτίμησή σου είναι ότι...
2: Κοιτάξτε να δείτε, να το πω λίγο μπακαλίστικα και με συγχωρέσει το κοινό.
1: Το μπακάλικο. Ναι, μπακάλικο. Μην το λες μπακάλικο, να το λες μίνι μάρκετ.
2: Το 90% πάνω κάτω, μέσα στις άκρες, φαίνεται τι χρωστάς και τι δεν χρωστάς. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο κύριος Νταβέλης είπε, ομά, έτσι ξεκάθαρα, εάν υπάρχει κάποια υποχρέωση που δεν φαίνεται ή που θα απαιτηθεί αργότερα ή έστω και ένα ευρώ από αυτά που λέει να μην είναι σωστά, εγώ υπογράφω, λέω ότι το πληρώνω την άλλη μέρα.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος.
1: Άρα αυτό σε κάνει να είσαι, αισιόδοξος και να λες ότι η εκτίμησή σου είναι ότι θα την αγοράσει την ομάδα ο Ζή Στυλιανός, ότι θα πάρει την ομάδα.
2: αυτή είναι μια εκτίμηση. Ναι, δεν είναι
1: αυτό,
2: μια...
1: Μα το λέω κι εγώ. Αυτό σε κάνει να έχεις την εκτίμηση αυτή. Δεν λέω ναι, ότι. Δεν μας δηλώνεις με σιγουριά ότι την παίρνει την ομάδα ο Στυλιανός.
2: Μεταξύ των δύο ισχυρών αντρών υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Και φρονώ ότι θα προχωρήσει ο κύριος Στυλιανός στην απόκτηση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επονδυμία.
1: Χρονοδιάγραμμα μπορείς να μας δώσεις, δηλαδή μέχρι πότε?
2: Δεν το δίνω εγώ, ή μέχρι, το πάρα
0: μετά. Τετάρτη θα έχουμε τις απαντήσεις.
2: Μέχρι Τετάρτη, ναι.
1: Άρα την Τετάρτη θα ξέρουμε οριστικά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Τετάρτη και να δηλώσει συμμετοχή δεν γίνεται.
1: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Το κρατάμε ότι ο δικηγόρος του Αχιλέα Νταβέλη εκτιμά ότι ο Ζης Στυλιανός θα την πάρει κανονικά την ομάδα, επειδή αγαπάει πολύ τη Λάρισα, αγαπάει πολύ και την ΑΕΛ. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι ένα πολύ καλό παιδί, πραγματικά. Είναι Λαρισαίος. Και άλλο του είχε πει και τότε ο πρόεδρος, η Λάρισα ποτέ σε χέρια μη Λαριστινά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γαμπρέ. Δεν προλαβαίνουμε πριν να χαιρετήσουμε. Τα λέμε από εβδομάδα. Καλημέρα, Απόστολε εδώ και καλημέρα.
0: Απόστολε,
1: πάμε ρε, τελευταία ρε, βόλτα για να χαιρετήσουμε Ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
0: Καζάνα, ολέ.
1: Πάμε Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Από τα μα είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκαρο, ολέ.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάζ μεγάλων συντημένων στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινή.
0: Μοσκίτο και πάει σε Ελλάδος.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγαράκια. Σουσουράδα.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα και να φάμε το τρίμερο.
0: Τρίμερο,
1: και μεζέ.
0: Ορμάτε.
1: Κολόφο Φρουρίου ήταν ο κύριο Νίκο Γαϊδά.
0: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάγκα.
1: Σήμερα το βράδυ 10 η ώρα Γαλλία, Νορβηγία δεν κάνετε. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Bye bye.
0: Τσαο, παιδιά. Τσαο.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλονίκης. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.
11: Μέχρι και τη μία εδώ στο ραδιόφωνο της TRT θα σας κρατήσουμε παρέα ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, που δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς τους αγαπημένους μας χορηγούς όπως την Alpha Good, τα Μάρκετ Μασούτη, τη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και την BMW Παπαδόπουλος, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Το X2 σας περιμένει για test drive, το καταπληκτικό X2.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
15: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
14: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
15: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
14: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
16: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
17: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Μια παρενέργεια πολύ ευχάριστη, λέει, έχουν για τους άνδρες αυτά τα φάρμακα της νέας γενιάς για το αδυνάτισμα, που ορθόδοξα είναι.
1: Τι εννοεί τι,
0: Ozempic, πώς λέγεται αυτό που είναι η ένεση.
1: Και προκαλούν και στήση αυτά.
0: Και λέει, ναι. Οι ερευνητές, ξέρω εγώ.
1: Και τι να είσαι με στήση όλη μέρα.
0: Στην ενός πανεπιστημίου.
1: Δηλαδή είμαι στη δουλειά. Έχω στήσει.
0: Έχω και όλη τη
1: μέρα. Είμαι για φαγητό. Έχω στήσει. Αυτό έχει αξία, αν σου λείπει η στήση, να το έχεις όταν το θες.
0: Λέει ότι βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος σώτο και αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερώνης και ενισχύει τη γονιμότητα των ανδρών. Αυτό λέει.
1: Α,
0: δεν λέει για στήση.
1: Το ρε, τόση ώρα λέω για τη στήση. Είναι εγώ και δεν με σταματάει. Τώρα το διαβάζει.
0: Δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Όχι, τώρα το διαβάζει.
0: Το διαβάζει.
1: Εσύ.
0: Ναι, όλο. Αλλά αυτή, άκουσες, εσύ μου είχες μιλήσει πρώτη φορά. Μου είχες πει για αυτή την ένεση. Ότι δημιουργήθηκε, έγινε της μόδας πολύ. Ποιο, και κάνουν κιλά.
1: Τα Ozempic.
0: Ναι, που είναι για διαβήτη.
1: Και η Μουντζάρο, ναι.
0: Ορθόδοξα. Δεν ξέρω, δεν έχει παρενέργειες αυτό, άρα και.

0: Θέλω να δούμε την εξαιρετική περίπτωση της Αφσόνα Αμπτικαρίμοβα από το Καζακστάν, που έχει καταπλήξει πραγματικά τη διεθνή κοινότητα. Ξέρει και αναγνωρίζει τις σημαίες από 195 χώρες του κόσμου και το κάνει με απίστευτη ταχύτητα. Όχι, δείχνουμε και λέει να είναι η Ελλάδα.
1: Πόσο
0: σου λέει Ελλάδα.
1: Είναι μεγάλη, δεν άκουσα.
0: Τεσσάρων. Δεν το είπα, επίτηδες. Γιατί λες,
1: να
0: γιατί
1: το έχω
0: είναι.
1: Δει αυτό το παιδί στην τηλεόραση.
0: Δεν είναι παιδί, είναι φαινόμενο.
1: Είναι φαινόμενο πραγματικά.
0: Κατάλαβες, είναι έξω από τα ανθρώπινα.
1: 100 πόσες.
0: 195.
1: Πω.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα απομνημόνευσε τις πρωτεύουσες περισσότερων από 50 κράτη. Σου λέει και τώρα, δεν σου λέει πρωτεύουσα, δεν σου λέει τη Ρωσία, δεν σου λέει κάτι εύκολο. Mm-hmm. 50 κράτη. Προπονείται με τα αδέλφια της στο σκάκι. Αυτή θέλει να ταξιδέψει σε όλες αυτές τις χώρες. Καλά, εννοείται ότι έχει αδυναμία στην δικιά τους σημαία, του Καζακστάν, που είναι γαλάζια. Για να το έχεις υπόψη σου στην περίπτωση που ερωτηθείς.

0: Οι γόητες του Hollywood τρέμουνε. Η Ραταϊκόφσκι βγάζει βιβλίο, παιδιά, και θα βγάλει τα απειλτά του στη φόρα, γιατί τώρα είναι, έχει βρει σωτήρι ερωτικά, είναι με το λιμάνι της, είναι ο Ρωμέν Γαβράς, και κάνουν και είναι διακοπές κάπου στη Σύπνο νομίζω. Λέει ότι το βιβλίο αυτό θα συγκλονίσει όλο το Hollywood. Περιγράφει πως περνούσε από τον έναν άνδρο στον άλλον Ραταϊκόφσκι όταν το 22 χώρισε από το σύζυγό της, που την κεράτωνε μάλιστα, αυτή την κουκλάρα. Πολλοί στάρ φοβούνται ότι θα αποκαλύψει ονόματα και ντροπιαστικές λεπτομέρειες. Ανάμεσα στους διάσημους ερασιτές μέχρι και τώρα που μιλάμε από το 22 είναι ο Μπραμ Πιτ, ο Χάρι Στάιλς, ο Πιτ Ντέβινσον και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί. Επίσης αναφέρει ότι έχω, λέει, αναφέρθηκε στο σεξ με πολλούς DJs, αρκετούς Ιταλούς, έτσι λέει. Ένα μεγαλύτερο, σε ένα podcast τα είπε αυτά, ένα μεγαλύτερο millennial, ένα σεφ που νόμιζε ότι είχε χλαμίδια. Ακούστε τι έλεγε.
1: Βέβαια, να πω

0: ξυπνάει. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε δύο λεπτά εδώ. Έχουμε την BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Στυρνάβου, test drive στο X2, την AlphaGood με τα υπέροχα επιπλά της, τα markets Μασούτης με τις προσφορές της φοβερές και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ επί

0: Τόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Εκπομπή μας, κυρίες μου και κύριοι, Παρασκευή μέρα σήμερα, τι ωραία. Σαββατοκύριακο όλο και θα πάτε
1: να απλώσετε το τελευταίο, παιδιά, του Ιουνίου.
0: Τις δηλαδή κορμάρες σας στις παραλίες, τι ωραία.
1: Έμα πως.
0: Τι ζέστες είναι αυτές και τι περνάνε στην Ευρώπη.
1: Ρε, είσαι με τα καλά σου, μιλάς εσύ για ζέστες εδώ.
0: Τι περνάνε, παιδιά. Σώτο, η φίλη μας από το Λονδίνο, η Μάρο, μου λέει και εγώ είμαστε και δεν έχουν ούτε κανένα μυστήρα αυτοί. Δεν έχουν air condition.
1: Ναι.
0: Τι παιδιά, 36,5-37 το Λονδίνο.
1: Όχι παιδιά, καλά σου λέει.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αυτή την όμορφη εκπομπή. Και ποιος θα μιλήσει, ο κύριος Πολύζος.
1: Θέλετε να σας πω μια παγκόσμια έρευνα που έγινε και κράτησε και πολλά χρόνια για το ποια επαγγέλματα έχουν τα περισσότερα διαζύγια και ποια τα λιγότερα.
0: Ποια?
1: Επαγγέλματα.
0: Α, παίζει ρόλο. Κοίτα να δεις.
1: Αμέ.
0: Για να ακούσω, με ενδιαφέρει.
1: Το θέλετε αυτό ή θέλετε, ας πούμε.
0: Εμένα μου αρέσει να το ακούσω.
1: Ποια σαν σήμερα.
0: Ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, που σε ποιο κλάδο δίνεται, ο ποιος κλάδος έχει τα περισσότερα διαζύγια.
1: Καλά, όμως έχει και κοινωνιολογική ερμηνεία, έτσι. Μην νομίζεις. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό έβριμα αφορά στη στατιστική ανάλυση κινδύνων για ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
0: Τι εννοεί?
1: Όσοι προέρχονται από αυτό το κλάδο έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στα διαζύγια.
0: Α.
1: Είναι 14,2 μόλις. Είναι το χαμηλότερο από κάθε άλλο επάγγελμα που καταγράφηκε. Σκέψου ρε παιδί μου, μελέτησαν 500 διαφορετικά επαγγέλματα.
0: Λένε
1: ότι πήγαν στα βασικά,
0: ναι.
1: Σε αυτά που το 500 σημαίνει και αυτά που δεν φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Σου λέει κουρέα σκύλου. Πώς να σου πω. Είναι έρευνα από την Αμερικανική Κοινοτική που αναδεικνύει το επάγγελμα ως αυτό που καθορίζει
0: δηλαδή
1: σε ένα
0: που
1: βαθμό.
0: Αυτοί που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά, είπες, χωρίζουν λιγότερο.
1: Λοιπόν,
0: την έρευνα.
1: Άτομα που διαθέτουν μόνο απολυτήριο λυκείου εμφανίζουν ποσοστό διαζυγίων 38,8.
0: Wow.
1: Όσοι έχουν πάει στο πανεπιστήμιο πέφτει το ποσοστό στο 25,9.
0: Mm.
1: Δηλαδή στο 26. Οι επιστήμονες πληροφορικής,
0: ναι,
1: οι προγραμματιστές λογισμικού, οι φυσικοθεραπευτές και οι γιατροί με ποσοστά από 17-20%. Τα ποσοστά διαζυγίων κοντά στο 50%.
0: Να ακούσω.
1: Πού θεωρείς ότι είναι?
0: Δικηγόρους.
1: Είναι οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης με ποσοστό 48,3. Είναι πρωταθλητές.
0: Ενώ τους γιατρούς έχει χωριστά.
1: Ακολουθούν οι, ναι, τηλεφωνικοί πολιτές με 48%.
0: Ακούστε.
1: Οι θεραπευτές μασάζ με 47,9, 48 και αυτοί. Οι οδηγοί λεωφορείων με 47,8. Οι οδηγοί λεωφορείων τι ξεμυαλίζονται, ας πούμε.
0: Βέβαια, γιατί περνάει πολλοί κόσμος αν που κατεβαίνει.
1: Τώρα, πας με την τσίμπλα το πρωί και έχεις όρεξη να φλερτάρεις, γυρνάς κατάκοπος το βράδυ.
0: Δεν οδηγούν μόνο το
1: 47,8
0: πρωί.
1: Οι χειριστές βιομηχανικών πρεσών, άκου τώρα. 47,6. Και λοιπά. Στις πρώτες θέσεις επίσης επόπτες υπηρεσιών φροντίδας, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οδηγοί ασθενοφόρων, οι ψυχιατρικοί βοηθοί και οι πρακτικοί νοσηλευτές. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, παιδιά. 3.400 ζευγάρια.
0: Όπω.
1: Ναι, εντάξει. Τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγιών, επειδή ρώτησες για τους γιατρούς, είναι σε γιατρούς, χειρουργούς, οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και βοηθούς ιατρών. Δηλαδή κάποιος νομίζει ότι επειδή ο γιατρός έχει και μια βοηθό και ο χειρουργός έχει και 2-3 βοηθούς, γυναίκες, άντρες, ότι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, ότι παίρνουν πολλές ώρες στα ιατρία τους, στους χορούς,
0: στα χειρουργεία και τους και
1: τώρα
0: τα λοιπά.
1: Κοίτα, αυτό βέβαια μπορεί να είναι η κοινωνιολογία της Αμερικής.
0: Ακριβώς. Από εκεί έγινε έρευνα.

0: Πολυτελή αυτοκίνητα, τσάντες. Ακούστε μια είδηση, παιδιά, που θα σας πω. Βγήκαν στη δημοπρασία οι δισεκατομμυριούχος Truong Le Minh Lan, έτσι τη λένε, είναι από το Βιετνάμ. Η Truong Milan είναι από το Βιετνάμ, δισεκατομμυριούχος, δεν μπορεί να αποζημιώσει Truong.
1: Θες να μας πεις το όνομα?
0: Truong Minh Lan. Δεν μπορεί να αποζημιώσει τα θύματά της. Προσέξτε γιατί μιλάμε τώρα. Κάποτε ήταν από τις πιο πλούσιες στο Βιετνάμ. Καταδικάστηκε 2 φορές εσόβια. Γιατί? Τι αυστηρή νομοθεσία έχει το Βιετνάμ.
1: Εγώ πιστεύω έχει αυστηρή νομοθεσία γιατί, το Βιετνάμ.
0: Για κεντρικό ρόλο σε απάτησο το δις εσόβια. Η ίδια και οι συνεργοί της υπεξέρασαν όμως, κρατηθείτε, 44 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Το 24 έχει καταδικαστεί σε θάνατο για μία από τις υποθέσεις που αφορούσαν υπεξαίρεση 12 δισεκατομμυρίων και ξαφνικά ο νόμος αυτός δεν υφίσταται στο Βιετνάμ και τώρα ήταν τυχερή δηλαδή γιατί θα μπορούσαν να την έχουν εκτελέσει. Άλλαξε ο νόμος και είναι ισόβια, μετατράπηκε σε ισόβια. Και έχει δημοπρατηθεί τώρα, δημοπρατήθηκαν οι μπίρκιν, οι τσάντες της και τέτοια ακριβά πράγματα που δεν σώνουν την κατάσταση. Πού να μαζευτούν 44 δις? Η μία μπίρκιν 300.000 ευρώ δημοπρατήθηκε. Μάλιστα.

0: σήμερα και με αυτό θα κλείσουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί οι συνεντεύξεις που έχουμε δεν μπορούμε να τις παίξουμε έτσι πως τα κατάφερε η Τούλα. Με την Γκουρουάνγκ Σούγκα.
1: Τρουόγκ.
0: Τρουόγκ, έχει καιρό.
1: Τρουόγκ, πώς την είπα, Τρουόγκ.
0: Τρουόγκ.
1: Όχι, παιδιά, πώς την.
0: Είναι 1498, κοίτα πόσο πίσω σε πάω. Με ακούς, καλή μου γυναίκα.
1: 1500.
0: 1498, 1500 πες. Οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα.
1: Α, οι Κινέζοι.
0: Ήταν μπίχλες. Παιδιά, πώς φιλιόντουσαν οι αρχαίοι. Τρώγαν το σκόρδο.
1: Όχι, μπορεί να.
0: Τα λύπη.
1: Είχαν κάποιους.
0: Χώνονταν τα κρέατα στα δόντια. Μούχλιαζαν εκεί.
1: Μπορεί να κάνανε. Να τρίχες αλόγου και να τις κάνανε νήμα.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι.
0: Και
1: πολύ έξυπνο είναι. Γιατί είναι σκληρές, τις πλένουν.
0: 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10 δολάρια το εισιτήριο. Πολλά δεν ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Το 1896 πάρα πολλά. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το ελληνικό κοινοβούλιο και κηρύσσει τη Βραχύβια δικτατορία του. Το 1945 στο Σαν Φρανσίσκο υπογράφεται από 50 κράτη ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ που αντικαθιστά την κοινωνία των εθνών. Το 1977 ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία. Το 1996 με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Εθνών ο Ανδρέας Παπανδρέου που έφυγε στις 23 Ιούνιου, τρεις μέρες πριν από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης το 62.
1: Είναι μικρότερός μου.
0: Είναι. Και κάνει κατά φαντασία ένα ασθενή φέτος.
1: Μολιέρο, μπράβο.
0: Και πέθανε το 22 ο Αλβέρτος ο πρώτος, πρίγκιπας του Μονακό. Δηλαδή ο παππούς.
1: Ο παππούς.
0: Ο πατέρας του Ρενιέ και παππούς του σημερινού Αλβέρτου.

0: Σας αποχαιρετούμε. Να έχετε πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 12 εδώ από το ραδιόφωνο της TRT, όπως πάντα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς. Μιλάμε για τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη δικιά μας τη Μέλισσα. Για τα μάρκετς Μασούτης με τις σπουδαίες προσφορές, πραγματικά. Την BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Στρικάλων, να κάνετε test drive το X2. Και βεβαίως τα καλύτερα έπιπλα τα έχει η Alpha Good.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Στρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
9: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: 95,1.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
6: Όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίος στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
1: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομοιρία.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
0: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
0: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
1: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη της.
0: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
0: Και στα του καιρού πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
4: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Δέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσουν έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση, για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και να αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής.
0: Τρομάζουν οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
4: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
0: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει κοντά, αμεσότητα, ναι. Για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5 έως 8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια ενόπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ΗΠΑ έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
0: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις, ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα. Έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθούν του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει. Είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
1: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της εναντί της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες όμως τον καίνε, καθώς τον υπέδειξαν ως εκείνον που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 15χρονο στο θώρακα. Το θύμα, που ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς το πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.
1: Τραγική φιγούρα, Σοφία, η μητέρα του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
9: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
1: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους για ένα οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Τη μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή, και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή, και οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται, Σοφία, ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
9: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου, με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης της εταιρείας Μεβάν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
1: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
9: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς τούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό κατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοκετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές, τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
0: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίου πλημελίου δικείου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγκύρη.
11: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδωστο, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάς ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν οι πολιτικοί.
1: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.

0: προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση

0: Στι 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Τα 5 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλιεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Χινά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλίας και αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα τιμάται και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιεύματα και τα αλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που θα αλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και, εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξελιχθεί το πρόβλημα. Αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
0: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη.
1: Ακριβώς,
0: όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
1: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Χάσαμε, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλιείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράτηση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023, στο εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίζουν καλύτερα τη συνεργία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την νομοτεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
5: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν εις πράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε όπως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
5: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι το 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα.

0: μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του Μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
2: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΦ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερη διακρίση, θα αναφέρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές στην Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026. Μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013. Τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και.
1: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φιλαθλοί του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
2: Ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση με τους τέσσερις βαθμούς που έχουν προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, φτύλεφαντος του Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις ΗΠΑ. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη φύσω πάλι 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτύλεφαντος του νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτύλεφαντος του 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως το τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία έχει ισοπαλία 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Ισία. Ολλανδία 7 βαθμούς. Η Ιαπωνία 5. Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες για το 32. Την Ισία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10. Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. 3 τη νύχτα, Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλη, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν εκεί. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Έκο Ράλι Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την 6η ειδική διαδρομή στο Στήρι Διωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 4 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Φίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα. Χθες ο Οζιέ κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις από τα υπόλοιπα που έχουμε. Τον Ολυμπιακό, ο διεθνής μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Πάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Το Παναθηναϊκό επίσης είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται το Παναθηναϊκό. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται. Έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
2: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
3: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνίακε, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
4: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές, υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι υπερήλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρι ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ευτυχώς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Και στο enikos.gr, Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024 με 2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην προσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτει των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

95,1.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου.

0: CRT 95,1 FM Stereo. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Αποκδηλώθηκε νωρίτερα στο διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Αυξάνεται δραματικά ο ρυθμός των θυμάτων από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 589 είναι νεκροί, 2.800 τραυματίες, ενώ 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες μεταβαίνουν στη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάιρα, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκοτόπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Καταργήθηκε ο δεύτερος γύρος των εκλογών σε δήμους και περιφέρειες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή προβλέπει συμπληρωματική ψήφο από τον πρώτο γύρο, η οποία θα είναι μια εναλλακτική επιλογή που θα προστίθεται στην καταμέτρηση όταν ο πρώτος συνδυασμός δεν φτάσει το 42%. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας. Δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 10 απόψε, λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας των ναυτών του εμπορικού ναυτικού.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Σαρίτς Ελουστόντο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου ο Λυκαβητός θα πλημμυρίσει από τους ήχους, από τις μελωδίες μιας μουσικής ιδιοφυΐας. Ο Γιάννης Πανός θα είναι εκεί και θα είναι μέσα από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα είναι μέσα από τη Γιώτα Νέγκα, από την σπουδαία την Τάνια Τσανακλίδου, σε ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη, Κώστα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλώς σε βρήκαμε Νίκο.
0: Γιατί η επιλογή Σπανός?
1: Γιατί η σπουδαιότητα του έργου του δεν είναι όσο αναγνωρισμένη θα έπρεπε να είναι πρώτα, και αυτά που έχει γράψει θεωρούμε ότι είναι αριστουργήματα και πρέπει να ακουστούν και να ακούγονται ακόμα.
0: Είναι, Γιάννη, πιο διάσημα τα τραγούδια του Σπανού από το όνομά του?
2: Καλά, είναι πολύ γνωστός ο Γιάννης Πανός. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι τα τραγούδια.
0: Ότι είναι του Σπανού.
2: Ότι είναι του Σπανού. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που έχουν οι συνθέτες που είναι low profile άνθρωποι και που δεν διαφημίζουν τόσο πολύ το έργο τους. Οπότε νομίζω ναι, ο Γιάννης ο Σπανός, ενώ έχει γράψει απίστευτα τραγούδια, πολύ γνωστά σε όλους, οποίοι τα τραγουδάμε καθημερινά, δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του.
0: Να πάρουμε μια γεύση.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι του Νταλάρα. Ο Νταλάρας βέβαια, αυτός ο τεράστιος ερμηνευτής το λέει. Αλλά και αυτό που θα ακούσουμε είναι του Γιάννη του Σπανού.

0: μου λέγατε τώρα που εμείς ακούγαμε αυτό το αθάνατο έργο, αυτό το αθάνατο τραγούδι του Σπανού, ότι ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός, ένας άνθρωπος ευγενικός και έλεγες Κώστα ένας άνθρωπος βαθιά λαϊκός.
1: Βαθιά λαϊκός και με περιεχόμενο λαϊκό. Δηλαδή και αυτό που ακούμε τώρα είναι κάτι το οποίο αν κάτσεις και το αναλύσεις, το περιεχόμενο του όλο περιλαμβάνει όλη τη λαϊκότητα εκείνης της εποχής. Διαλέγει λοιπόν το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου από την Ελλάδα συγκεκριμένα και ό,τι άλλο προσέξετε έχει διαλέξει εκείνη την εποχή είναι άκρως χαρακτηριστικό για αυτό που συνέβαινε. Παρόλο που πολιτικά και αν θέλεις δεν ήταν κανένας ένας άνθρωπος που είχε εκμεταλλευτεί ας πούμε την εποχή σε σχέση με το όλο αυτό που συνέβαινε προς όφελός του, όπως το κάναν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ειδικά τη δεκαετία του 60 και του 70. Λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η πολιτική κατάσταση ευνοούσε ας πούμε την τάση προς το πολιτικό τραγούδι. Αυτός έγραψε πολιτικό τραγούδι χωρίς να το επιδεικνύει ούτε μία στιγμή, διαλέγοντας απλά το στίχο αυτόν που τον εξέφραζε και ντύνοντάς το με τη μουσική που εκτιμούσε και πίστευε ότι θα εκφράσει κάθε λαϊκό άνθρωπο. Αυτό ξεκινάει από την ζωή του, επειδή από μικρός έχει φύγει, έφυγε από το σπίτι του, πήγε νωρίς στην Ευρώπη, γνώρισε άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη, άλλα έθιμα και επέστρεψε στην Ελλάδα αφού φέρνει μαζί του και το νέο κύμα. Είναι τώρα, τα λέω λίγο μαζεμένα όλα, αλλά έχει λοιπόν μέσα του τη λαϊκότητα από όλο τον κόσμο που γύρισε.
0: Είχα διαβάσει, έλεγες, σε μια συνέντευξη εν όψη και της συναυλίας στις 12 του μήνα, ότι το πιο δύσκολο στο Σπανό είναι η απλότητά του.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιστεύω. Είναι τόσο δύσκολο που μπορεί και να χαντακωθείς εκεί μέσα. Ναι, ο Γιάννης, ας πούμε, μπορεί να το επιβεβαιώσει πιο καλά από μένα. Όπως τον προσεγγίζει, γιατί ο Γιάννης τώρα ενορχιστρώνει κάτι το οποίο έχει τόσο λεπτές και καθαρές γραμμές που δεν σε παίρνει να κάνεις και πάρα πολλά. Έτσι νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω, ο Γιάννης ο Σπανός χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις. Ευγένεια και ήθος. Θα σας εκμυστηρευτώ ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν ήμουνα στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου και θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί του. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε για το τι τραγούδια να επιλέξουμε ρεπερτόριο. Εγώ είχα μπροστά μου μια λίστα που είχε 80 τραγούδια και τα 80 δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις, τι να αφήσεις απ' έξω. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του λέω, κύριε Σπανέ, δεν ξέρω τι να πρωτοβγάλω, λέω. Είναι όλα αυτά, είναι όλα τόσο πολύ γνωστά και μεγάλα τραγούδια. Και αισθάνθηκα από μέσα, από το τηλέφωνο, τη συστολή. Ο τρόπος που κολακεύτηκε, αλλά δεν μου το έδειξε, αισθάνθηκα τη συστολή του. Αυτό ήταν ο Γιάννης ο Σπανός.
0: Δουλεύοντας πάνω στις νότες του, ενορχιστρώνοντας, διευθύνοντας την ορχήστρα στη συναυλία, πώς το βιώνεις αυτή τη δημιουργία αυτού του ανθρώπου?
2: Όταν έρχεσαι σε πολύ στενή επαφή με ένα υλικό, καταλαβαίνεις και πράγματα για τον χαρακτήρα του συνθέτη. Καταλαβαίνεις τις αιμονές του, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν πλησιάζεις ένα τέτοιο υλικό που από μόνο του έχει ένα ειδικό βάρος, εσύ οφείλεις αφενός μεν να αφήσεις αυτό το ειδικό βάρος να βγει μπροστάρεις, αφετέρου προσπαθείς με έναν τρόπο κάπως να το φέρεις και λίγο πιο προς το σήμερα, γιατί κατά ψέματα πολλά από αυτά τα κομμάτια έχουν γραφεί πριν από 40 χρόνια. Έτσι, με άλλη αισθητική εκείνης της εποχής, με άλλους, ναι, εν πάση περιπτώσει προσπαθείς χωρίς όμως να αλλοιώσεις το χαρακτήρα και το ύφος και την αισθητική του ίδιου του συνθέτη. Αυτό είναι για μένα ο κανόνας.

0: Κώστα, για πες για τη γνωριμία σου, για τη σχέση με το Σπανό.
1: Εμένα ξεκινάει από... είναι η πρώτη, στα πρώτα μου βήματα, δηλαδή μετά τη συνεργασία μου με τη Μαρινέλα, μεσολαβεί μια συνεργασία ενός έτους με τον Αντώνη Καλογιάννη και έρχεται μετά η συνεργασία μου με το Σπανό και Δημοσχολείου. Οντισιόν ήτανε, είχαμε μαζευτεί κάπου στις τραγουδιστές, με διαλέξανε εμένα σε αυτό το σχήμα τότε. Και έκτοτε, εκτός από την συνεργασία και την επαγγελματική τέλος πάντων σχέση που αναπτύξαμε, κάναμε και παρέα. Δηλαδή βγαίναμε και βόλτες. Και ήταν και, ο Γιάννης ήταν ένας τύπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα λαϊκά μαγαζιά, αυτά που λέμε ας πούμε που, ήταν, που είναι λίγο... πώς να το πω τώρα να μην
2: ακουστεί. Underground.
1: Underground ακριβώς. Πολύ underground
0: ήταν, όμως. Νυχτερινός τύπος.
1: Ήταν νυχτερινός τύπος. Γιατί και μάλιστα μου έλεγε πάντοτε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα δεις και θα ανακαλύψεις αυτά που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Οι πιο καθαροί άνθρωποι, μου έλεγε, ζούνε βαθιά μέσα στη γη. Και μάλιστα αυτό το έχω καταλάβει και γιατί δεν ήταν ανάγκη να είμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή, σε όποια πόλη και να ήμασταν, ανακάλυπτε πάντοτε αυτό το μέρος. Αυτά τα σημεία που υπήρχαν εκεί πέρα για να κάτσει και να πιει ένα ποτό, ξέρω εγώ, και να ακούσει μουσική, λαϊκή μουσική, όχι τώρα λαϊκά σκυλάδικα, ρε παιδί μου, τέτοια. Και μετά να έχει κάτι να κουβεντιάσει.
0: Δεν κορδωνότανε ποτέ.
1: Ποτέ. Σου λέει, η μεγάλη και ιδιαίτερη αδυναμία απέναντι στο λαϊκό άνθρωπο.
2: Και στη λαϊκή μουσική.
1: Και στη λαϊκή μουσική, φυσικά, ναι.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ.
20: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
21: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
20: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
21: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
20: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
21: Καλά μας ταξίδια.
22: Χορηγός της εκπομπής είναι
23: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
24: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Δόνος από Κηφισό έως Συγκρού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνωση έως Μεταμόρφωση, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Περιφερειακή Μυτού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση.

0: θέλουν.
1: Και εδώ βεβαίως ακούμε τη Μακαρίτη σαν την Μπριζίτ, Μπριζίτ Μπαρντό.
2: Μπεμπέ.
1: Είχε γράψει και για τη Μπριζίτ Μπαρντό.
2: Και για την Μπριζίτ Μπαρντό και για όλη τη γαλλική σχολή εκείνη της εποχής.
1: Βλέπω ότι διαβάζοντας και παρακολουθώντας έτσι μια σειρά κείμενα για το Σπανό πριν τη συνάντησή μας, είχε γράψει πάνω από 200 γαλλικά τραγούδια. Είχε συνδεθεί με ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε τη δεκαετία του 60 στην μουσική σκηνή της Γαλλίας.
2: Γιατί ξεκίνησε ως πιανίστας, έπαιζε σε καμπαρέ όταν έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Γαλλία, έτσι έβγαζε τα προστοζήν. Και στην πορεία ανέδειξε το συνθετικό του ταλέντο. Τραγουδήθηκε από όλη την γαλλική σκηνή εκείνης της εποχής. Και έτσι ήρθε στην Αθήνα, γύρισε πίσω στην Ελλάδα.
1: Η Γαλλία είναι η αριστερή όχθη του Σικουάνα, έτσι,
2: σωστά,
1: εκεί
2: σωστά,
1: είναι ο
2: Σπανός. Σωστά, σωστά, σωστά. Και όλα αυτά που λέγαμε πριν για τα λαϊκά μαγαζιά, το ίδιο ίσχυε και στη Γαλλία, εννοείται, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Εννοείται, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Και έρχεται λοιπόν και φέρνει ακριβώς αυτόν τον αέρα τότε.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ο δημιουργός, θα λέγαμε, του νέου κύματος.
2: Ακριβώς. Κουμπώνει, κουμπώνει σε αυτό το πράγμα που ουσιαστικά ξεκίνησε από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον αείμνηστο τον Πατσιφά. Και ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε, ακόμα και σήμερα, νέο κύμα. Ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού.
3: Όμως αυτό να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι μάλλον να τονίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαστεφάνου είναι αυτός που συστήνει το Σπανό στον Πατσιφά. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που ο Πατσιφάς λέει στον Παπαστεφάνου: θέλω να γνωρίσω το Σπανό. Και ξεκινάει όλο αυτό που τότε για μένα είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική πώς να το πω, μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπανός έκανε αυτό. Τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής. Και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
1: Είπες για τον Παπαστεφάνου, Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους υπέγραφε, δεν υπέγραφε.
3: Ναι, ναι, με το πραγματικό του, ναι, ναι.
1: Και να δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση του.
3: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι. Στην αναβίωση της Απανεμιάς. Θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο φυσικός του χώρος.

0: Γιάννη, έλεγες πριν για τη δυσκολία να διαλέξεις τραγούδια από αυτή το πέλαγος της δημιουργίας του Σπάνου στην εκπομπή που είχες επιμεληθεί. Φαντάζομαι την ίδια δυσκολία είχατε και τώρα για τη συναυλία του στο Λυκαβητό.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια. Γιατί στην εκπομπή ήταν, φανταστείτε, τότε ήταν και 3-4 ώρες εκπομπή. Τώρα είναι ακόμα δύο ώρες η συναυλία περίπου, 2-2,5 ώρες και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια.
0: Έβλεπα ότι έχει στο ενεργητικό του ο Σπανός πάνω από 140 μουσικά άλμπουμ. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε εκατοντάδες τραγούδια.
2: Χιλιάδες.
0: Μιλάω για εκείνα τα οποία τα ξέρουμε, τα σιγοψιθυρίζουμε.
1: Αν βάλουμε και τα γαλλικά μέσα, νομίζω ότι είναι, ναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
2: Αυτά που γνωρίζουμε πάντως και τα τραγουδάμε, ξεπερνάνε σίγουρα τα 100.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
0: Τι θα ετοιμάσετε λοιπόν για το Λυκαβητό, τι έχετε προγραμματίσει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από τους τρεις ερμηνευτές, την Γιώτα την Έγκα, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα είναι και τρία νέα παιδιά που καταρχήν είναι ο Μελωδία, η κασέτα του Μελωδία είναι, έτσι, η συναυλία για τον Γιάννη τον Σπανό. Θα είναι και τρία νέα παιδιά που προτείνει ο Μελωδία σαν νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Όπου επειδή του Γιάννη του άρεσε πάρα πολύ να δουλεύει με νέους, ουσιαστικά σεβόμαστε και αυτή του την πλευρά και εμφανίζουμε αυτά τα παιδιά που για πρώτη φορά θα βάλουν στο στόμα τους ένα ρεπετόριο που δεν το είχαν πολύ ακουμπήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, πέραν από τις κλασικές φωνές της Τάνιας, του Κώστα και της Γιώτας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έτσι συστήνεται λοιπόν ο Σπανός, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Το πρώτο τραγούδι.
2: Και η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο οποίος υπογράφει εκείνη την εποχή ως Στεφάνου. Και είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι αυτός που επιμένει να έρθει ο Σπανός. Που λέει, έλα στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Τον πάει στον Πατσιφά κτλ. Έτσι δεν ξεκινάει η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάει η ιστορία, η συνεργασία και η μεγάλη φιλία. Ήταν και μάλιστα. Ο Παπαστεφάνου τον έφερε σε επαφή και με την Αρλέτα.
0: Την οποία υπεραγαπούσε.
1: Ακριβώς. Και επίσης και η ίδια η Αρλέτα τον αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην υπόθεση Σπανός που είναι η σχέση του με τον κινηματογράφο, η μουσική του για τον
1: κινηματογράφο. Έχει γράψει εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, εκεί τέλη 60, αρχές 70. Θα θυμίσω, καλώς ήρθε το δολάριο, με την Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι, ένα ή το αγάπησα, και θυμάμαι το «Σαν με κοιτάς» με τον Γιάννη το Φέρτη και τη Μαρία τη Δημητριάδη. Δεν θυμάμαι την ταινία ποια ήταν, εκείνο το καλοκαίρι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει ήταν, ναι, είχε γράψει σπουδαία τραγούδια για τον κινηματογράφο ο Σπανός.

0: Μπέμπα Μπλάντς που έλεγες προηγουμένως. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί που του λέει του Φέρμα ο. Ποιος έπαιζε, ο Μουστάκας έπαιζε.
1: Ο Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου, ναι, που κάνει τη διαπραγμάτευση για τον μπαλέτο και του λέει, παντρών του λέει, πρέπει να απαντήσεις όμως, γιατί μου ζητάνε τον μπαλέτο από Λονδίνο, Παρίσι, Δουργούτη, αποφάσισε το. Ο Σπανός, ισχύει αυτό που έχω διαβάσει Κώστα, που έλεγε, αν μια μελωδία δεν σε αναγκάζει να την σφυρίξεις, δεν κάνει, δεν είναι μελωδία.
1: Δεν είναι μελωδία, ναι, ναι, ισχύει. Ξέρεις τι γινότανε στο σπίτι του στη Μοσχονησίων, εγώ θυμάμαι όταν δουλεύαμε μαζί, υπήρχαν μέρες που πέρναγα με το αυτοκίνητο να τον πάρω και να πάμε στη δουλειά. Μια φορά λοιπόν, επειδή καθόμουν, είχα πάει πιο νωρίς, μου λέει ανέβα πάνω, μου λέει μέχρι να ετοιμαστώ και μπαίνω μέσα και βλέπω δύο βουνά κασέτες, τώρα ποιος, κασέτες, πώς το λένε,
0: τις παλιές, τις
1: γνωστές. Ναι, εμείς το ξέρουμε, αλλά μπορεί κάποιοι που μας ακούνε να μην ξέρουν τι είναι αυτό.
0: Ήταν ένα παραλληλόγραμμο που,
1: ακριβώς, ένα παραλληλόγραμμο που,
0: που γύριζε σε ένα κασετόφωνο.
1: Γύριζε, ναι. Λοιπόν, και έχει μέσα, πρέπει να έχει 500 από τη μία μεριά και 500 από την άλλη, τα οποία ήταν τραγούδια. Που έχει τραγούδια, μουσικές που είχε γράψει ο Γιάννης και που έγραφε συνεχώς. Είχε ένα κασετοφωνάκι μονίμως πάνω στο πιάνο και όποτε καθότανε, το έβαζε μπρος το κασετοφωνάκι και έγραφε. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Και του λέω μια μέρα, ρε Γιάννη, αν μπω κατά λάθος μέσα και πάρω 3-4 από το κάθε βουνό κασέτες, θα καταλάβεις τίποτα. Μου λέει, τι να καταλάβω, λέει, πάρ' τα όλα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να μπει και μια τάξη εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζει με αυτό που είπες. Μελωδία που δεν έχεις την ανάγκη να τη σφυρίξεις, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Πάμε να ακούσουμε μια εμβληματική συνεργασία, μια από τις κορυφές της ελληνικής μουσικής, η Τάνια Τσανακλίδου, που η σχέση της και η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό είναι από τα διαμάντια της μουσικής μας δημιουργίας.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
14: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
15: Τις τελευταίες τρεις ημέρες 115 πλοία και 2.500 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε και την Ευρώπη, απειλώντας με δασμού σε 100% τις χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια που άφησε πίσω του το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι νεκροί ανέρχονται σε 589, ενώ 2.800 είναι τραυματίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Δήλωναν τις εκτάσεις είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές και αμυγδαλιές ή για είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει από αύριο ο πρωτοφανής καύσωνας που σάρωσε τις προηγούμενες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 300 θανάτους, κυρίως σε Ισπανία και Γαλλία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ήδη η κροατική ακτή, ενώ ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του Eco Rally Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα η διαφορά από τον δεύτερο, τον Γάλλο Σεμπαστιάνο Ζιέ με το Γιώτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια μουσική ιδιοφυΐα, σε έναν από τους παραγωγικότερους, σε έναν από τους σπουδαιότερους, σε έναν από τους πιο καθοριστικούς συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, στο Γιάννη Σπανό, τον συνθέτη που εκτείνεται από το νέο κύμα ως το λαϊκό τραγούδι, έναν άνθρωπο ο οποίος διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα. Και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, η συναυλία, η σπουδαία συναυλία που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν από τους ερμηνευτές σε αυτήν την παράσταση, μαζί με την σπουδαία, τη μεγάλη, την Τάνια Τσανακλίδου, μαζί με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει την ορχήστρα σε αυτή την σπουδαία συναυλία. Και λέγαμε, παιδιά, λέγαμε προηγουμένως για το λαϊκό Σπανό. Και εδώ πήραμε μια χαρακτηριστική γεύση. Και προσθέτω σε αυτό, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα και εσύ Γιάννη, ότι και αυτό του Σπανού είναι που ακούσαμε.
1: Έτσι.
2: Και αυτό του Σπανού είναι ακριβώς.
1: Έχουμε μια τάση εδώ στη χώρα μας να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, σε αυτό που εκπροσωπούν μέσα από την τέχνη τους. Το Σπανό λοιπόν τον είχαν χαρακτηρίσει ως ένα συνθέτη που έγραφε μουσική, μπαλάντες. Αυτό το πράγμα δεν του άρεσε, τον νευρίαζε πάρα πολύ. Τον νευρίαζε γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ένα λαϊκό άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έκατσε και έγραφε λαϊκά τραγούδια που είναι μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Δεν μπορεί να πεις τίποτα γι' αυτό. Και τα έχουν τραγουδήσει και μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Νταλάρας, ο Μυθικότσης, έτσι. Και ο Μητροπάνος. Νομίζω ότι δεν είχε αναστολές ο Γιάννης ο Σπανός. Δεν είχε αναστολές στο τι σημαίνει στη λαϊκότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν βαθιά λαϊκός. Και αυτό φαίνεται και στα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει.
2: Υπάρχει ένα περιστατικό που έχω ακούσει. Νομίζω το λέει και ο ίδιος σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έχει βγει για τη ζωή του. Και όταν του έδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, το λάθος θα είναι αν θα είναι το άκουπος του λέει ο Παγλωμάς το μια Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το μια Κυριακή. Του λέει άστο ρε Γιάννη, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό είναι λαϊκό. Εκεί παρεξηγήθηκε αυτός. Ο Σπανός του λέει του Λευτέρη, γιατί ρε Λευτέρη, του λέει εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γράψω λαϊκά τραγουδιά. Έλα ρε Γιάννη, του λέει εντάξει, εσύ γράφεις πολύ ωραία τα υπόλοιπα. Και κάθεται και φτιάχνει το μια Κυριακή και όπως καταλαβαίνεις και αυτός που το άκουσε μετά λέει, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν αστείευεται. Έτσι, κάνει κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μάλιστα το υπηρετεί και το τιμά κιόλας. Ήταν ένα περιστατικό που ήταν χαρακτηριστικό, ναι.
0: Ότι δεν ήθελε να είναι.
2: Ναι, ναι, τσαντίστηκε πολύ με αυτή την κουβέντα.
0: Αλλά δεν ήθελε και να λένε ότι είναι του Σαλονίου.
1: Και πιο extreme λαϊκό, όπως ήταν το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο και το να τη βγήκε στην
0: Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα που δεν κουνήθηκε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω στη Lifeo ήταν, που ήταν με έναν συνεργάτη του, όχι ακριβώς συνεργάτη, εν πάση περιπτώσει έναν φοβερό μεγάλο θαυμαστή του, και ήθελε να τον πειράξει ο Σπανός και του λέει ξέρεις εμένα, του λέει, μ' αρέσουν μερικά λαϊκά τραγούδια, λέει ο Σπανός στο φίλο του, στο θαυμαστή του, όπως λέει δάσκαλε αυτός, λέει το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Με αυτή τη μαλακία δάσκαλε, λέει αυτή η μαλακία είναι δική μου.

0: Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιάννη Σπανού είναι η μελοποίηση ποίησης. Σωστά.
1: Τρεις ανθολογίες. Τρεις ανθολογίες. Έκανε τρία άλμπουμ από τα πιο σημαντικά της ελληνικής δισκογραφίας και μελοποίησε ποιητές και του προηγούμενου και του του προ-προηγούμενου και του προηγούμενου αιώνα.
0: Και όχι μόνο Έλληνες, δηλαδή βλέπω ότι έχει μελοποιήσει από Αραγκόν έως Ελιάρα. Μιλάμε για την παρουσία του στη Γαλλία.
1: Έτσι. Από Βυζινό ως Καβαδία. Καβαδία ήταν ο πρώτος που μελοποίησε.
0: Ακριβώς. Μετά ακολουθεί.
1: Σκαρίμπα.
0: Μετά ακολουθεί ο Μικρούτσικος κτλ. Ο πρώτος ο οποίος ανοίγει το δρόμο της μελοποίησης στίχων του Καβαδία είναι ο Σπανός. Και έχουμε τρεις τέτοιες. Λέγεις Γιάννη, τρεις τέτοιες ανθολογίες.
2: Ξέρεις, τώρα θυμάμαι, ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει υπογράψει το ποίημα ή το στίχο. Εμένα με ενδιαφέρει το ποίημα. Δεν διαβάζει ποτέ, δεν κοίταζε.
1: Ποιανού είναι.
2: Προσπαθούσε να μην βλέπει ποτέ ποιανού είναι. Δηλαδή, αν ήταν του Μπογιόπουλου ή του Παπαζαχαριάκη, δεν τον ένοιαζε. Ή του Σκαρίμπα ή του Καβαδία. Τον ένοιαζε μόνο το περιεχόμενο. Έτσι λειτουργούσε.
0: Αναζητούσε και εκεί στον λόγο, στη γραφή, τη μελωδία.
2: Δεν θεωρούσε ότι. Δεν μπορεί να αριστούργημα να το γράψει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να πιάσω, ας πούμε, το ποίημα του. Δεν δανείζομαι τώρα, έτσι, του Λιβαδίτη, ας πούμε. Αν είναι καλό και. Δεν χρειάζεται να δεις ποιανού είναι.
1: Αυτό φαίνεται και από την επιλογή των ποιημάτων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει από το Βυζινό, που είναι πιο παλιό, πιο παλιός, μέχρι και πιο σύγχρονο.
0: Μα υπάρχει στο ρεπερτόριο ότι υπάρχει Παλαμάς, υπάρχει Λαπαθιώτης, υπάρχει Ρώτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά του. Έχουμε και αυτούς τους σπουδαίους ξένους ποιητές. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε αυτά τα τραγούδια. Ίσως έχει μια σημασία να αναδειχτεί κάποια στιγμή και αυτή η πλευρά του.
2: Βεβαίως. Και σημασία έχει και ουσία έχει. Και καλό είναι άμα μας ακούνε και όποιος ακούει, τέλος πάντων, να κάτσει και να τα αναζητήσει. Θα μορφωθεί καταρχάς.
1: Εγώ θα έκανα, δηλαδή, μια επόμενη συναυλία που θα σκεφτόμουν να κάνω για τον Γιάννη Σπανού θα ήταν αποκλειστικά οι τρεις ανθολογίες, για παράδειγμα. Όπως ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου είναι να κάνω τη γαλλική του πλευρά, μόνο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύπλευρος. Μπορείς να ασχοληθείς με ξεχωριστά πράγματα εκτός από το παίζω ένα ανθολόγιο όλου του έργου. Μπορείς να κάνεις και ειδικές βραδιές με τις ανθολογίες, με τη γαλλική του περίοδο. Με τα λαϊκά του.

0: Από τα, από τις μεγάλες του αγάπες ήταν ο κήπος του στο,
1: τα λουλούδια,
0: στο Κιάτο.
1: Τα λουλούδια του, ναι, στο Κιάτο και στην Ερέτρια. Είχε αυτή τη, το πάθος, πήγαινε εκεί, πάντοτε τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Ο Γιάννης πιστεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται, όσο πιο κοντά στη φύση βρίσκεται, τόσο πιο καλά θα κάνει, πιο όμορφη θα κάνει τη ζωή του. Και πολλές φορές η σιωπή, έλεγε, έχει κάνει μεγαλύτερη φασαρία, όχι φασαρία, κάπως το έχει πει, τώρα διαφεύγει, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ τη σιωπή.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη έγραψε το «με πνίγει τούτη η σιωπή».
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Είναι λίγο, πώς το λένε, σε σύγκρουση αυτό, αλλά εντάξει. Είχε πάθος με τη φύση, να αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η διακριτικότητα, γιατί ίσως νομίζω μαζί με τον Κουγιουμτζή, ήταν, αυτά είναι τα, οι χαρακτηριστικότεροι, ναι, εκφραστές αυτού που λέμε σεμνότητα, διακριτικότητα. Είχε να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Ήταν έτσι δηλαδή στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος.
1: Α, όχι, γλεντζές ήταν και πολύ έτσι. Όχι,
2: σε ό,τι αφορά τη διακριτικότητα, ναι. Ναι. Πολύ διακριτικότητα.
1: Όμως όταν βρισκόμασταν, όταν κάπου ήμασταν, ήταν πολύ
2: πρόσφατος.
1: Εξωστρεφής άνθρωπος, ναι. Είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αγαπούσε και πάρα πολύ τις γλώσσες. Νομίζω μίλαγε 4 ή 5 γλώσσες. Και ανάγνωση και γραφή. Τελευταία θυμάμαι διάβαζε και μάθαινε αράβικα. Εγώ επειδή ξέρω ρώσικα, μιλούσαμε στα ρώσικα. Ήξερε καλύτερα από μένα να γράφει και να διαβάζει.
0: Και από ό,τι έψαξα και διάβαζα.
1: Γαλλικά δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Εντάξει, έζησε κιόλας εκεί, αλλά ναι. Όλες αυτές οι γλώσσες που λες, και αραβικά και ρωσικά και. Τα μάθανε μόνος
1: του. Μόνος του, ναι, ήταν αυτοδίδακτος.
2: Είχε ταλέντο, είχε ταλέντο.
1: Αλλά κάτι ακόμα εντυπωσιακό. Διάβαζε, έπαιρνε ένα βιβλίο και το διάβαζε όλο. Φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είπες, αυτή την αντίφαση.
1: Ναι, ναι. Την αντίφαση, τη σιωπή με το με πνίγει τη σιωπή.

0: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο. Περισσότερα στο real.gr. Σε 589 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 2.800 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδός Βοσκοτόπου

0: 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γιάννη, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως ακροατές, φαντάζομαι ως μουσικός, το αντιλαμβάνεσαι και με άλλους όρους. Δηλαδή μιλάω για αυτή την ευχέρεια του Σπανού να κινείται με την ίδια άνεση σε διαφορετικά

0: είδη μουσικής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που παιδί έπαιζε Τσαϊκόφσκι, έτσι, στο πιάνο, ο οποίος μιλάει με όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής, τζαζ, νέο κύμα, τσιφτετέλια, παραδοσιακό τρόπα, να τα πω έτσι, τραγούδια, ζεμπέκικα.
1: Δεν έβαζε αποκλεισμούς, του άρεσαν όλα τα είδη, άκουγε τα πάντα, ήταν ανοιχτός σε όλα και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει και τόσο διαφορετικά πράγματα. Ήταν ανοιχτός ο Γιάννης, δεν είχε αναστολές ότι όχ, μην γράψω εκείνο, μην κάνω εκείνο, γιατί δεν είμαι αυτός, είμαι ένας άλλος. Όχι, ήταν ανοιχτός σε όλα.
0: Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός κτλ. Η ικανότητα όμως να μπορεί να το υπηρετεί είναι ένα άλλο πράγμα, φαντάζομαι. Έχει να κάνει με μια ευφυΐα, ιδιοφυΐα.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις, να μπορείς να γράψεις 4-5 διαφορετικά είδη και σε όλα αυτά τα είδη να έχεις επιτυχίες. Γιατί μπορεί να γράψεις 4-5 είδη, αλλά 1-2 να είναι αυτά στα οποία σου προσφέρουν επιτυχίες. Ο Σπανός, με ό,τι καταπιάστηκε, έγραψε επιτυχίες.
0: Κώστα, μας έλεγες μια ιστορία για ποιο τραγούδι έλεγες που πήγε μια κυρία και του είπε.
2: Για το καλοκαίρι. Είχαμε τελειώσει τη δουλειά και έρχεται μια κυρία κάποια στιγμή και του λέει: Αχ, κύριε Γιάννη, πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το είχατε γράψει σε πολύ έτσι, μια, φαντάζομαι σε μια παραλία, ηλιόλουστη, καλοκαίρι. Και τη λέει ο Γιάννης, ναι, το έγραψα, λέει, αλλά όχι, ήμουνα, λέει, στο Κιάτο, έβρεχε καταρακτοδός, ήταν ένας χάλια καιρός και έκατσα και έγραψα αυτό το τραγούδι.

0: Εδώ, Γιάννη, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πίσω του τραγούδια που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες?
1: Είναι η συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως ο Κώστας για τη μελωδία, που είπε ότι θεωρούσε ότι ο Σπανός ότι αν η μελωδία δεν την παίρνει κατευθείαν να τη σφυρίξεις, δεν έχει δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά. Είναι αναγνωρίσιμος καταρχήν. Είναι αναγνωρίσιμος, το στυλ είναι αναγνωρίσιμο, έχει δικό του στυλ, τελείως δικό του στυλ. Προσωπικό μουσικό ύφος, έτσι.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του νέου αέρα που φέρνει ο Σπανός.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα επιρροή από τη γαλλική σχολή, έτσι, από τη γαλλική μάλλον σκηνή. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στα γαλλικά και το έφερε και το έβαλε στην ταινία μετά, όπου μπήκαν ελληνικοί στίχοι.

0: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές στην σημερινή εκπομπή και αυτό του, του Σπανού είναι. Έτσι. Μάλιστα διάβαζα σε μια συνέντευξη, από τις σπάνιες συνέντευξεις, δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τα τραγούδια του γίνονταν διάσημα χωρίς αυτός να επιδιώκει να τα επικοινωνήσει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Έλεγε ότι όταν το ρωτούσαν, μα δεν σας ενοχλεί που δεν ξέρουν ότι είναι γραμμένο από εσάς? Και απαντούσε, βλέπω εδώ, ότι για μένα, λέει, το μόνο που έχει αξία είναι να ακούω τον κόσμο να σφυρίζει τις μελωδίες μου. Και δεν με ενδιαφέρει εάν το ξέρουν, αν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, τι θα περιμένει ο κόσμος την Κυριακή 12 Ιούλη στο Λυκαβητό?
1: Θα περιμένει κάτι το οποίο δεν θα το έχει ξαναδεί σίγουρα και δεν θα το έχει ξανακούσει. Και θα είναι και μάλιστα, θα δει και τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδιστών στο έργο του Σπανού. Ο Γιάννης έχει κάνει μια δουλειά που ενώνει αυτές τις γενιές μέσα από το έργο του Σπανού. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος το απόγευμα της Κυριακής και να ανηφορήσει στο λόφο του Λυκαβητού για να ακούσει κάτι που θα του μείνει αξέχαστο, νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή, με στρέφτηκε κάποια στιγμή η Τάνια Τσανακλίδου. Ξεκίνησα με Σπανό και βλέπω την καριέρα μου να, σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος της πάλι με Σπανό.
0: Ποιοι θα είσαστε επάνω στο Λυκαβητό?
2: Λοιπόν, είπαμε για τους τραγουδιστές Γιώτα Νέγκα, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι μια ορχήστρα από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, 8 μουσικών, 8 μουσικοί. Και περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να έρθει, να μπει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του Σπανού. Νομίζω ότι ο Λυκαβητός του πάει πάρα πολύ και του Σπανού σαν θέατρο. Του άρεσαν τα θέατρα που ο κόσμος αγκαλιάζει τη σκηνή. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέατρα. Ξαναλέω ότι είχε ξεκινήσει από το νέο κύμα, άρα από τις Μπουάτ. Άρα μιλάμε για κλειστούς χώρους μικρούς που ο κόσμος ήταν δίπλα στον μουσικό και δίπλα στον τραγουδιστή.
0: Αυτό. Α, μου λέγατε ότι στο Κιάτο, στον τόπο καταγωγής, ναι, του δηλαδή, έχουν πάρει μια πρωτοβουλία, έχουν φτιάξει, ναι, έναν χώρο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο Κιάτο είχε και το αγαπημένο του Στέκη, που την Οδό Αριστοτέλους, έτσι, που είχε ένα δικό του χώρο που έπαιζε. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, εγκαινιάστηκε στο Κιάτο ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο, που ονομάστηκε Γιάννης Πανός. Και πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολλοί σπουδαίες εκδηλώσεις σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, στο Λυκαβητό, 12 Ιουλίου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον μεγάλο, στο σπουδαίο, στον ιδιοφυή Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι εκεί ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, όλα αυτά σε ενορχήστρωση και σε διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη μου, Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε μαζί.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
9: Θες!
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
14: TRT 95,1 FM Stereo.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.